0: και μισή.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Του αγαπημένος μου rapper λέει.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Habibi, come to Mykonos.
1: Στο φαλαδί δικό μου, ποιος μας είδε και

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1:00 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν.

0: Σκορπιός Στούντιο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Είμαστε καλά. Άμε!
2: Πως αν σε χάσω χάθηκα.
0: Σκορπιός Στούντιο. Η απόλυτη διασκέδαση της πόλης επιστρέφει. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Μαζί του Κώστας Μικέλης.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέλη με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
7: στον Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Νάκος. Πάμε να σχολιάσουμε κάποιες ειδήσεις. Θα έχουμε σήμερα και ανταπόκριση από Γερμανία με τον αγαπητό Χρήστο Μουρτζούκο. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά πριν συνδεθούμε με την Γερμανία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τάχιστα από τον καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Εορτολόγιο σήμερα να στείλουμε τις καθερημένες ευχές μας στους εορτάζοντες. Γιορτάζουν λοιπόν ο Ακάκιος, η Ειρήνη, είναι ο Σίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου, ο Δροσοσταλίδα, Τίμος, Χρυσοβαλάντο, Βαλάντης. Σε όλους αυτούς λοιπόν ευχόμαστε χρόνια πολλά.

Και θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσω με μία είδηση, σχολιάζοντας λοιπόν την έκδοση του ισολογισμού Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, που αθρηστικά χρωστάνε πάνω από 1,1 δις ευρώ.

Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Από τα 541 που χρωστούσε το 2024, άγγιξε τα 602 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Και διαρωτάται κανείς εάν ήταν επιχειρήσεις αυτά τα δύο αφημί θα είχαν πτωχεύσει, ναι ή όχι.

έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Δημοκρατία σχετικά με το συγκεκριμένο το θέμα και κάνει μία αντιπαραβολή. Φανταστείτε, γράφει, ένα νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 19.000 ευρώ που χρωστά σε δάνεια 602.000 ευρώ. Προσπαθεί να το φέρει στα μέτρα μας για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πληρώνει 4.000 ευρώ τον χρόνο όταν οι τόκοι τρέχουν με 66.000 ευρώ. Με βάση λοιπόν τους αριθμούς αυτούς, το σπίτι έχει ήδη βγει στο ηλεκτρονικό σφύρι και είναι ένα ακόμα από τα σχεδόν 300.000 ακίνητα που βρίσκονται στην διαδικασία πληστηριασμού, με 12.700 να αναμένονται μέσα στο 2026 και με 6.300 περίπου από αυτούς ήδη ορισμένους ως το τέλος Ιουλίου. Αυτά λοιπόν τα νούμερα τα πολλαπλασιάζουμε επί χίλια και έχουμε τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός λοιπόν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος χωρίς ντροπή. Λοιπόν, πέρσι χρωστούσε 542 εκατομμύρια ευρώ και μέσα σε ένα χρόνο το χρέος της μεγάλωσε κατά 60 εκατομμύρια. Έσοδα ήταν 19 εκατομμύρια, από τα οποία τα 16, δηλαδή το 84% είναι κρατική επιχορήγηση, χρήματα ημών, το ημών με ήττα, όλων των φορολογουμένων. Οι εισφορές μελών βουλευτών και ευρωβουλευτών έφτασαν μόλις τα 3 εκατομμύρια. Με αυτά τα έσοδα της χρεώθηκαν 66 εκατομμύρια ευρώ τόκοι και όπως προκύπτει πλήρωσε τα 4. Τα υπόλοιπα 62 προστέθηκαν στο χρέος για να ξανατοκιστούν του χρόνου. Σε αντίθεση με τον πολίτη λοιπόν, το κόμμα δεν χάνει το παραμικρό, ενώ την ίδια στιγμή ζητάει από τον πολίτη θυσίες προκειμένου να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, έτσι, αυτά δεν μας λένε. Μεταρρυθμίσεις έχουμε λοιπόν οι πολίτες να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρίβειας, είναι απολύτως φυσιολογικό, ενώ πρέπει να θυμηθούμε ότι στις 3 Μαρτίου του 2026 ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει τότε ένα σχέδιο εξυγίανσης του κόμματος με το σύνθημα «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Και μάλιστα είχε δεσμευτεί ότι θα εισηγούνταν καταστατική πρόβλεψη που να απαγορεύει στα κόμματα να δανείζονται. Το χρέος τότε της Νέας Δημοκρατίας το 2016 λοιπόν ήταν 239 εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψηλά. Δύο χρόνια μετά μιλούσε λοιπόν στον Αντένα για τα 155.000 μέλη που δίνουν 12 ευρώ το χρόνο, έναν εσπρέσο το μήνα όπως έλεγε, και δηλώνε περήφανος για όσοι είχαν πετύχει για να βάλουμε, λέει, σε τάξη τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Έκτοτε σιωπή, έτσι. Τίποτα, δεν μιλάει κανείς. Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης λένε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται. Έτσι, αυτά είπε. Με μια νεμελιά που, λέει, θα ζήλευε κάθε δανειολήπτης ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και στη συνέχεια είπε ότι εξήγησε το σκεπτικό γιατί, λέει, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογικές επιχορηγήσεις τον χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια είναι 20 εκατομμύρια. Και ποιος θέει, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, που τα τοκοχρεωλήσια είναι 20 εκατομμύρια και που φτάσαν εδώ που φτάσαν τα νούμερα, ποιος θέει που δανειζόσασταν αυτά τα εκατομμύρια ενώ δεν είχατε να τα εξυπηρετήσετε, ή ενώ θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι δεν θα ήσασταν μονίμως στην εξουσία για να παίρνετε αυτές τις τεράστιες κρατικές επιχορηγήσεις που παίρνατε. Και τι έγινε, ξεδιάντροπα και με θράσος λέει ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια.

0: Λοιπόν, αυτά προς ώρας με τα χρέη Νέες Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το θέμα. Θα είμαστε εδώ να το θυμίζουμε. Λοιπόν, και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον αγαπητό Χρήστο Μουρτζούκο, δημοσιογράφο του e-ενημέρωση.com, ανταποκριτή από τη Γερμανία. Κύριε Μουρτζούκο, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα, από τη Γερμανία.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να σας επισκεφθούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, να κάνετε και εσείς τις διακοπές και τα μπάνια σας. Λοιπόν, ελπίζουμε να τη διατηρήσουμε αυτή την επαφή μας και να έχουμε ανταπόκριση από Γερμανία, να μας μεταφέρετε από εκεί τα νέα για να ενημερώνουμε και εδώ τον κόσμο, γιατί υπάρχει και πολύ ράδιο Ερβίλα, θα λέγαμε, και θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που συνέβη στο Βερολίνο τις προηγούμενες ημέρες. Τι λοιπόν ακριβώς συνέβη, το περιστατικό, ποιος ήταν ο δολοφόνος, και δώστε μας ό,τι στοιχείο υπάρχει μέχρι στιγμής.
1: Να πούμε πρώτα για το περιστατικό. Ένας νεαρός Λιβανέζος στην καταγωγή, Γερμανός όμως πολίτης, γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ στην Γερμανία, το Σαββάτο πήρε ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε μια πορεία, παρέλαση που κάνανε οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 29. Να πούμε ότι το σημείο που κρυβόταν μετά ο δράστης, πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να έχει δώσει το στίγμα ο πατέρας του, και έτσι βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές, προέβαλε αντίσταση, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον πυροβολήσουν και αργότερα να ξεπνεύσει το νοσοκομείο. Να πούμε τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι είχε πολλά προβλήματα με τον πατέρα του. Ο ίδιος ο πατέρας του είχε χωρίσει με τη μητέρα του, ο ίδιος έμενε με την μητέρα του και τις δύο αδερφές του. Οι σχέσεις με τον πατέρα του ήταν ιδιαίτερα τεταμένες, αλλά πέρα από αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία οι αρχές που να αποδεικνύουν αν ο ίδιος ανήκε σε κάποιο τρομοκρατικό δίκτυο. Φαίνεται ότι να είχε πολύ χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα, στο διαδίκτυο γενικότερα, μάλλον από εκεί ριζοσκοπηθήκε. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι μοναχικός λύκος, πιθανόν να προσπάθησε να εισέλθει σε κάποιες από αυτές τις ομάδες, πιθανότητα και στον ISIS, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι ήταν μοναχικός λύκος. Να πούμε ότι υπήρχαν κόντρες με τον πατέρα του όσον αφορά και την θρησκεία. Αυτοί ήταν σουνίτες και ο ίδιος είχε πάει στο σιητικό Ισλάμ. Με τον πατέρα του είχαν κόντρες ακόμα και για την γενιάδα που θα άφηνε. Είχε ένα ποινικό μητρό σαν έφηβος. Το 19 είχε επιτεθεί σε συμμαθητή του στο σχολείο στο Βερολίνο. Το περασμένο Μάιο είχε καταδικαστεί σε φυλάξη ενός έτους και 10 μηνών με αναστολή. Η υπόθεση όμως βέβαια του χαρίστηκαν, για να το πω έτσι, τον αφήσανε να είναι έξω, και το οξύμορο είναι ότι οι αρχές τον παρακολουθούσαν ακόμα και το τηλέφωνό του, γνωρίζανε ποιος είναι, τι είναι, και εδώ τίθονται πολλά ερωτήματα από τη στιγμή που γνωρίζανε, γιατί δεν αποτρέψανε κατά πρώτο λόγο να μην πάρει το αυτοκίνητο και κατά δεύτερο να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την Ισλαμική τρομοκρατία στην Γερμανία. Να πούμε ότι, μάλλον πριν πούμε αυτό, να πούμε ότι υπάρχει ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μία μέρα μετά το τραγικό αυτό περιστατικό, να εμφανίζεται μία γυναίκα όσον αφορά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που μιλήσανε μετά το τραγικό δυστύχημα και η ίδια φέρεται να είπε το βίντεο ότι η ίδια ήλπιζε να, μην, να είναι χριστιανός λευκός και όχι μετανάστης.
0: Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα?
1: Γιατί υποτίθεται ότι είναι υπέρ των μεταναστών και της ελευθερίας του λόγου και το οτιδήποτε. Κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πραγματικά να το βλέπεις αυτό και στο δημόσιο λόγο να εκφέρεται από έναν άνθρωπο είναι τραγικό κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι τραγικό και παράλογο, δεν είναι απλώς τραγικό, είναι παράλογο. Είναι η παράνοια την οποία ζούμε.
1: Πραγματική παράνοια, θα συμφωνήσω. Και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την Ισλαμική τρομοκρατία. Τα νούμερα που έχουμε εδώ και παίρνουμε από τις υπηρεσίες εδώ στη Γερμανία είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικά. Να πούμε ότι η προστασία του συντάγματος καταγράφει 28.600 άτομα με ισλαμιστικές τάσεις, εκ των οποίων περισσότερο μάλλον από 9.100 θεωρούνται διατεθειμένοι να ασκήσουν άμεσα βία. Και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας εδώ στην Γερμανία καταγράφει 446 πρόσωπα ως δυνητικές απειλές για την εθνική ασφάλεια. Στη Γερμανία δραστηριοποιούνται και στο Βερολίνο πάνω από 2.500 ισλαμιστές, με σχεδόν 1.000 να χαρακτηρίζονται βίαιοι ή επιρρεπείς στην βία. Πολλές από αυτές τις ομάδες των ανθρώπων προέρχονται από το χώρο του βίου σαλαφισμού, και να πούμε ότι αυτοί είναι και υποστηρικτές και της Χαμάς και της Χεζμπολάκ. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι φέρνουμε στην Ευρώπη.
0: Τώρα,
1: κάποιοι τα λέμε, τα φωνάζουμε, αλλά είμαστε με πολλά επίθετα μας έχουν χαρακτηρίσει.
0: Έτσι, ακραίοι κλπ. Αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, και όπως γνωρίζετε και εσείς, κύριε Μουρτζούκο, πουθενά στον κόσμο δεν έχει ενσωματωθεί ισλαμιστής μουσουλμάνος, μα πουθενά, και δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν όλοι αυτοί. Αλλά και από την αντίδραση που μας είπατε πιο πριν, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι ζουν στο δικό τους κόσμο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό έχει συνέπειες.
1: Δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, ούτε σε αυτό το κομμάτι, αλλά και γενικότερα, ούτε στο κοινωνικό, ούτε στο πολιτικό, ούτε στο οικονομικό, ούτε στο γεωπολιτικό. Εδώ βλέπουμε παίρνοντα αποφάσεις από τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεμονωμένα από τα κράτη, τα οποία στο σύνολό τους είναι αντίθετα με αυτά που θέλει η κοινωνία.
0: Έτσι, και ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη έχουμε μια κατ' επίφαση δημοκρατία, γιατί ποτέ δεν ερωτάται ο λαός για το τι θέλει και πώς θέλει να προδιαγράψει το μέλλον του και τι αποφάσεις να πάρει. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Μουτζούκου, και έχει σχέση με τα οικονομικά. Να μας δώσετε μια σύνοψη της οικονομίας, της κατάστασης που επικρατεί στη Γερμανία, γιατί ακούμε και κάποια πράγματα για την Volkswagen, για την Porsche, για τους εργαζόμενους εκεί, για το αν υπάρχουν δυσκολίες, αν υπάρχουν απολύσεις, και αν μπορείτε να μας δώσετε και κάποια οικονομικά στοιχεία για τις δύο εταιρείες σχετικά με τις περικοπές των θέσεων εργασίας.
1: Η Volkswagen αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι προϊόν λήψεων παραγγελιών στην Γερμανία, και κυρίως έχει να κάνει με τις εξαγωγές της Volkswagen. Μεγάλο οικονομικό πλήγμα έχει δεχθεί η Γερμανία από την Κίνα. Να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Volkswagen έκανε εξαγωγές περί τα 3 εκατομμύρια αυτοκινήτων στην Κίνα. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει, γιατί έχει αντικαταστήσει αυτή την εισαγωγή η Κίνα από εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα 3 εκατομμύρια εξαγωγών να μην φεύγουν από τη Γερμανία, λιγότερες παραγγελίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα στους εργαζόμενους, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν παραγγελίες, δεν υπάρχει δουλειά. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, για την εταιρεία περιτεύουν και οι θέσεις εργασίας. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια οι εργαζόμενοι με την εταιρεία. Ήδη έχουν απολεθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Να πούμε ότι η Κίνα, πέρα από ότι έχει σταματήσει τις εισαγωγές των γερμανικών αυτοκινήτων και κάνει διαπαραγωγή, κάνει και εξαγωγές. Με αποτέλεσμα και σε αυτό το κομμάτι να έχει χτυπηθεί πάρα πολύ η οικονομία και η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας με την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν και δεν είναι στα επίπεδα που επιθυμούσαν γενικότερα, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά έχει πληγεί πάρα πολύ η αυτοκινητοβιομηχανία. Τώρα, αυτό έχει και παρεμφερεί προβλήματα, διότι και πολλές συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως είναι για τις μπαταρίες ή όπως είναι με την Bosch για διάφορα άλλα εξαρτήματα, και εκεί χάνονται θέσεις εργασίας και εκεί κλείνουν ακόμα και εργοστάσια. Και έχουμε και για την Porsche πληροφορία που βγήκε στην δημοσιότητα χθες, είναι ότι θα περικόψει επιπλέον 5.000 θέσεις εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Και εκεί θα ανέβει το σύνολο των αριθμών, το σύνολο των αποχωρήσεων μαζί με τις περσινές απολύσεις σχεδόν στις 9.000 εργαζομένους.
0: Μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω, κύριε Μουτζούκο, είναι... αν έχει να κάνει αυτή η μείωση που μας είπατε των εξαγωγών, και δεν ξέρω τα 3 εκατομμύρια που μας είπατε της Volkswagen που έστελνε, πουλούσε στην Κίνα, πόσα έχουν γίνει, αν συνδέεται και με την... συμφωνία με την Mercosur που τόσο απεγνωσμένα και σπευσμένα ήθελα να φέρει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ουσιαστικά μήπως έψαχναν να βρουν εκεί στη Λατινική Αμερική αυτό που χάσανε στην Κίνα, δεν ξέρω αν συνδέεται.
1: Είναι αυτό, συνδέεται, γιατί έχει πληγεί και από τους δασμούς που έχει δώσει η Αμερική στη Γερμανία. Να πούμε, ναι. Να δώσουμε λίγο νούμερα, επειδή είπατε νωρίτερα. Λοιπόν, έχει αλλάξει δραματικά, όπως είπαμε, η εικόνα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, και από το ρεκόρ των 320.000 πωλήσεων πριν από 3 χρόνια, όχι πολύ μακριά, και ένα εργατικό δυναμικό πριν από περίπου 10 χρόνια και λίγο παραπάνω ίσως να φτάνει στους 42.000 εργαζομένους, η Porsche βλέπει τις πωλήσεις να κατρακυλούν, η φετινή πρόβλεψη κάνει λόγο για 250.000 μόλις οχήματα.
0: Τεράστια.
1: Και όπως είπαμε νωρίτερα, ναι, είναι... Είναι αυτή η κατάρρευση στην κινέζικη αγορά που είπα νωρίτερα για την Volkswagen, και οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ που πλήττουν τις εξαγωγές. Εγώ θα έλεγα, και επειδή το έχω πει στο δημοσιολόγο μου και το έχω γράψει κιόλας, ότι η Mercosur υποτίθεται ότι έγινε για τον πρωτογενή τομέα, αλλά στη Γερμανία κοιτούσαν μακρύτερα όσον αφορά τις πρώτες ύλες, οι οποίες είναι πολύ πιο φθηνές από τη Λατινική Αμερική, αλλά και τις εξαγωγές χιλιάδων αυτοκινήτων, για να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη εξαγωγών η Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια γρήγορη παρένθεση. Η Mercosur, οι συμφωνίες με την Ινδία αλλά και με την Αυστραλία καθιστούν την Ευρώπη κατά με ευάλωτη σε πολλά πράγματα, και σε οικονομικά και σε γεωπολιτικά. Το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτό λόγω της Ουκρανίας, λόγω και της κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια πόσο εξαρτημένη θα είναι η Ευρώπη, και δεν ξέρω αν πραγματικά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ή λίγο αργότερα θα γίνει η μεγαλογραφία της Ελλάδας, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ίσως να είναι η μικρογραφία της Ευρώπης.
0: Άρα λοιπόν μάλλον δυσίωνο προβλέπετε το μέλλον, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα που αναλύσατε κι εσείς, κύριε Μουρτζούκο, γιατί η Κίνα έχει μπει για τα καλά στην αγορά και δεν βλέπω... Δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα που υπάρχει. Θα ήθελα να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είχαμε τον Γιένς Σπαν, τον γερμανό πολιτικό της CDU, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποιες είναι οι εξελίξεις που ακολουθούν μετά την παραίτησή του?
1: Έχει γίνει ένας μήνυα ανασχηματισμός λόγω αυτού του ντόμινο. Η αποφάση που πήρε εδώ ο καγκελάριος δεν φαίνεται να ικανοποιούν ούτε το εσωτερικό του κόμματος, αλλά ούτε και την κοινωνία. Να πούμε, αυτό το ντόμινο ξεκίνησε λόγω της είδησης ότι απέκτησαν παιδί λόγω παρένθετης μητέρας ο Γιένς Σπεν και ο σύζυγός του. Και το θέμα είναι ηθικό, διότι την ώρα που ο ίδιος καταφθανόταν στην Γερμανική Βουλή κατά του νομοσχεδίου αυτού για την Γερμανία, ο ίδιος είχε ήδη μπει σε διαδικασίες για αυτό το πράγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με αποτέλεσμα η είδηση αυτή να τον αναγκάσει μέσα σε 24 ώρες να παραιτηθεί, Και αυτή η παρέτηση έφερε ντόμινο αλλαγών στο κυβερνητικό σχηματισμό. Είχαμε έναν μίνι ανασχηματισμό στην Γερμανία. Και δείχνει όμως ότι, όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει αυτή η γκρίνια εντός του κόμματος και έρχεται να προσθεθεί και στα χαμηλά ποσοστά και της κυβέρνησης, είναι στο 22%, αλλά και στα χαμηλά ποσοστά του ίδιου του καγκελαρίου όσον αφορά την δημοτικότητά του, με την εναλλακτική για την Γερμανία να βρίσκεται σε υψηλό 28-29% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων μήνων. Και να πούμε ότι στα ανατολικά κρατήδια έχουμε εκλογές του Σεπτέμβρη, όπως παράδειγμα στην Σαξονία-Άνχαλτ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν 41-42% την εναλλακτική για την Γερμανία, το οποίο δίνει και αυτοδυναμία στο κρατήδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φωνές και από το τοπικό αξιονοδημοκρατικό κόμμα του κρατηδίου ότι θα πρέπει, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, να συνεργαστούμε με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνουν τα ποσοστά του κόμματος, να υπάρχουν ελαφρές διαφοροποιήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα και να θέλουν συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άλλα έλεγε ο κύριος Γεν Σπαν, ο πολιτικός συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της CDU, τα αρχικά,
1: ότι,
0: και άλλα έκανε.
1: Ότι, ναι, να πούμε ότι σε αυτό την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα ήταν υπουργός οικονομικών, ήταν αναφανδόν κατά του κουρέματος του ελληνικού χρέους, και την περίοδο του κορονοϊού ήταν υπουργός υγείας. Υπήρχε ως μη σκανδάλο όσον αφορά την προμήθεια των μασκών εκείνη την περίοδο. Βέβαια, έχει αθωωθεί μέσα από τις δικαστικές διαμάχες, αλλά να το πω, η ρετσινιά έμεινε.
0: Ναι, πάντως δεν είναι τυχαίο ότι έχουν συγκεκριμένο προφίλ όσοι υπηρετούν αυτά, όπως είπατε και εσείς, αυτά τα αφηγήματα. Είπαμε, ο Γεν Σπαν έχει τον σύζυγο, δεν είναι η σύζυγος, είναι με κάποιον μαζί. Είναι, νομίζω, της συγκεκριμένης συνοτροπίας και έχουν και συγκεκριμένες αντιδράσεις και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον κορονοϊό κλπ. Επειδή έχουμε 2 λεπτά όμως, κύριε Μουρτζούκο, να μιλήσουμε λίγο και για την Ελλάδα και για τις ταυτότητες σε ό,τι αφορά τους αποδήμους, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ταυτότητες, οι παλιές, οι κλασικές, οι μπλε, λήγουν στις 3 Αυγούστου, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να μην μπορεί να ταξιδέψει. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει το διαβατήριο για να εκδοθεί και η νέα ταυτότητα. Με πολλούς ανθρώπους του εξωτερικού να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, διότι εκτός ότι τα προξενία είναι υποστελεχωμένα σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας στους υπαλλήλους, οι οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν, βέβαια, οι άνθρωποι, αλλά είναι αδύνατον όταν εξαιτήσει σε χιλιάδες. Με αποτέλεσμα, για να κάνεις μια ανανέωση διαβατηρίου, να θες και 8 και 9 μήνες. Βέβαια, όταν το Φλεβάρι ήταν εδώ πέρα στον Ντίσσελντορφ, ο κύριος Λοβέρδος είπε, από τη στιγμή που ταξιδεύετε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, βγάλετε τα διαβατήριά σας στην Ελλάδα, βγαίνουν πολύ σύντομα, μέσα σε 10 μέρες, για να αποσυμφορηθούν με αυτόν τον τρόπο και τα ελληνικά προξενία. Να πούμε ότι δόθηκε παράταση στις ταυτότητες, αλλά όσον αφορά την ηλεκτρονική τους χρήση μέχρι το Σεπτέμβρη του 2027, αλλά νομίζω ότι είχαμε αρκετό χρόνο για να προβλεφθεί το όποιο πρόβλημα αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, και να μην φτάνουμε τώρα τελευταίες μέρες να υπάρχουν φωνές από την διασπορά ότι υπάρχει πρόβλημα και θα έπρεπε να λυθεί νωρίτερα. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση θα έπρεπε να προβλέψει κάποια πράγματα, γι' αυτό βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό όσον αφορά τις ταυτότητες.
0: Μάλιστα. Τώρα είπατε, κύριε Μουρτζούκο, 2 λέξεις, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες είναι ασύμβατες εδώ στην Ελλάδα. Η λέξη πρόβλεψη και κράτος. Για τίποτα δεν υπάρχει σχεδόν πρόβλεψη, και δυστυχώς άλλος ένας τομέας είναι αυτός που μόλις μας αναφέρατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, θα καθιερώσουμε αυτή την επικοινωνία μας, να έχουμε εκεί την ανταπόκριση που τόσο εύγλωτα και περιεκτικά και λεπτομερώς μας περιγράψατε. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή μέρα, κύριε Μουρτζούκο.
1: Καλημέρα.
0: Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλή συνέχεια.
1: Με χαρά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μουρτζούκος, δημοσιογράφος του e-pavlenimerose.com, πάρα πολύ ενδιαφέρον το site, ανταποκριτής από τη Γερμανία. Θα είμαστε λοιπόν εδώ να μας μεταφέρει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις, γιατί είδατε ότι αφορούν και εμάς, δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία. Λοιπόν, φτάσαμε 8.30, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με οικονομία, ενημέρωση για τα οικονομικά από τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδρεύουν,

0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση και όπως σας είπαμε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης και μέλος της Θεματικής Ομάδας των Οικονομικών. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να πούμε, όπως πάντα με τις συνομιλίες μας με τον κύριο Καλόγυρο. Κύριε Καλόγυρε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
8: Αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην Ομόρφη Θεσσαλονίκη.
7: Δεν ξέρω αν προλάβατε να κάνετε κάποιο διάλειμμα διακοπών ή προβλέπετε για τη συνέχεια, γιατί γνωρίζω ότι δουλεύετε στα κόκκινα.
8: Δουλεύουμε και στα κόκκινα μένταση και στα κόκκινα δάνεια για τα οποία θα μιλήσουμε.
7: Έτσι. Σας κάνω πάσα τώρα για να μιλήσουμε και για αυτά.
8: Για τα οποία θα μιλήσουμε. Νομίζω δεν υπάρχει χρόνος για διακοπές. Όποιος αγαπάει την πατρίδα του είναι συνέχεια κοντά της.
7: Εξαιρετικό αυτό, να το ακούνε πολλοί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πείτε για την έκθεση για την αρμόδια επιτροπή στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μας πείτε τι σημειώνει, ναι. Έκθεση λοιπόν.
8: Έχετε δίκιο αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα. Είχαμε μια πολύ σημαντική έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα think tank το οποίο εισηγείται στην αρμόδια για τα θέματα στέγασης επιτροπής της Κομισιόν, όπου εκεί πέρα έγινε μια μελέτη από αυτή την επιστημονική ομάδα σχετικά με το τι ισχύει στη στέγαση και στα μισθώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχάς η ομάδα αυτή, το Think Tank, εστίασε κυρίως στους εταιρικούς ιδιοκτήτες, τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες διείδησαν στις αγορές ενοικίασης, με αποτέλεσμα, όπως έχουμε το πράγμα στην πατρίδα μας, να εκτοξευτούν οι τιμές.
7: Έτσι.
8: Εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο μας διαφεύγει, ότι πάντα υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα, δηλαδή τα ίδια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, όπου δημιουργήθηκαν με τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο, όμως εκεί επιλέχθηκε μια άλλη λύση, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μια κακή τράπεζα, να συγκεντρωθούν εκεί όλα τα κόκκινα δάνεια και οι εγγύες τους, τα οποία είναι τα υποθηκευμένα κίνητα, και έτσι να μπορέσουν να τα διαχειριστούν διεθνείς επενδυτές. Αυτό ήταν μια καλύτερη λύση και πολύ πιο ανώδυνη από αυτό που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα. Η έκθεση λοιπόν τι λέει συγκεκριμένα για την Ελλάδα? Λέει ότι αυτοί οι παίκτες της αγοράς, οι χρηματοοικονομικοί δηλαδή, τα funds, οι εταιρικοί ιδιοκτήτες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, εισήλθαν στην αγορά μέσω των services, μέσω της απέτησης που είχαν από τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια, θυμίζω, εξασφαλίζονται από υποθήκες όπως είναι γνωστές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν σε αυτές. Έτσι δόθηκε σε αυτές, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε δόθηκε, διότι υπονοούμε ότι δεν υπήρξε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύσει τον οφειλέτη. Δόθηκε ευκαιρία λοιπόν να μπουν μαζικά με την αγορά χαρτοφυλακίων και ουσιαστικά να συσσωρεύσουν ένα τεράστιο πλούτο. Η έκθεση λοιπόν εντυπωσιάζει, γιατί μιλάει ξεκάθαρα για συσσόρευση πλούτου μέσω υφαρπαγής. Και για να είμαστε ακριβείς, να σας πω και τον αγγλικό όρο, μπορούν να το επιδιώξουν και οι ακροατές να διαβάσουν την έκθεση: accumulation by dispossession.
7: Μάλιστα.
8: Πέρασαν λοιπόν τις εγγύησεις των δανείων σε αυτούς, οπότε κατευθείαν απήκτησαν πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα ενοικίασης και αγοράς ακινήτων.

0: Πώς έδρασαν όμως και δρούν αυτές οι επενδυτικές εταιρείες και τα funds? Έδρασαν και δρούν, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, σε ένα καθεστώς το οποίο στα οικονομικά το λέμε απορρίθμιση. Η απορρίθμιση ήρθε με τα μνημόνια. Δηλαδή έπαψε οποιοδήποτε προστατευτισμός από την πλευρά του κράτους, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων κτλ. Καταργήθηκε με το δεύτερο μνημόνιο ο οργανισμός εργατικής κατοικίας κτλ. Με αποτέλεσμα σε αυτή την απορριθμισμένη αγορά να μπουν επιθετικά αυτά τα επενδυτικά ταμεία και να κάνουν όσο το δυνατόν την μεγαλύτερη ζημιά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Με λίγα λόγια δηλαδή, μπήκαν σε μια αγορά με πολύ μειωμένους νομικούς περιορισμούς για την προστασία ενοικιαστών και ιδιοκτητών ακινήτων. Και το δεύτερο που κάνουν, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, το οποίο έκαναν και κάνουν, είναι λειτουργούν αμιγώς και κυρίως κερδοσκοπικά. Speculative δηλαδή ως προς τη συμπεριφορά του, σημειώνει η έκθεση. Εστιάζοντας κυρίως σε κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και μιλάμε για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Δηλαδή στοχεύουν ακίνητα και μισθώματα ώστε να τα ρίξουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb κτλ. Και να μπορέσουν να αποκτήσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα κοιτάξτε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Η αγορά κινήτων και μισθωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, μετά ακόμα και τα μνημόνια από το 2010 στο 2015 και πριν βέβαια, είχε μια παράλληλη αύξηση ανάλογα με το δανεισμό. Δηλαδή όσα δάνεια δίνονταν από τις τράπεζες πανευρωπαϊκά, αυτό σημαίνει ότι με ένα παράλληλο σχεδόν ρυθμό αυξάνονταν οι τιμές ακινήτων. Όμως συμβαίνει κάτι το εξαιρετικά έτσι αξιοσημείωτο την περίοδο 2015-2024, όπου αναφέρει τη μελέτη που έχουμε στοιχεία. Ο μέσος όρος του χρέους, δηλαδή τα δάνεια που δόθηκαν για στεγαστικά ακίνητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώθηκε κατά 18%. Γι' αυτό λέμε μειώθηκε το χρέος, άρα μειώθηκε και ο δανεισμός, έτσι. Όμως οι τιμές των ακινήτων, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, αυξήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα πάνω από 61% αυτά τα χρόνια.
1: 61%, έτσι. Μάλιστα.
0: Πάνω από 61%. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αυτό που είπαμε ακριβώς πριν, ότι η αγορά των ακινήτων και μισθωμάτων οδηγείται από το συσσωρευμένο πλούτο. Βγάζουν δηλαδή αυτές οι εταιρείες κέρδη όχι μόνο από τα υψηλά μισθώματα που επιδιώκουν, αλλά από τη ραγδαία λογιστική αύξηση της αξίας των ακινήτων.
1: Η οποία όμως, γιατί προήλθε κύριε Καλόγερη η αύξηση αυτή η ραγδαία που λέτε κι εσείς?
0: Διότι με το συσσωρευμένο πλούτο και την επίθεση που κάνανε, εξαγοράζουν τεράστια κομμάτια χαρτοφυλακίων όπου πίσω έχουν ένα τεράστιο αριθμό κινητών. Να σας θυμίσω ότι τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα αφορούν οικιστικά κινήτα τα οποία ξεπερνούν ίσως και το αριθμό των 600.000.
1: Είναι απίστευτα μεγάλο αυτό το νούμερο.
0: Ορίστε.
1: Είναι απίστευτα μεγάλο αυτό το νούμερο.
0: Ναι, όταν λοιπόν με τα τιτλοποιημένα δάνεια που πήραν τα funds αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν τον τεράστιο όγκο ακινήτων, ουσιαστικά είναι σαν να μπαίνει ένας μονοπωλιακός, να το πω καλύτερα, μονοπωλιακός παίκτης στην αγορά, ο οποίος έχει τη δύναμη και τον όγκο χρημάτων να καθορίζει τα πάντα. Είναι αυτό έτσι όπως το λέμε, για να αποδεικνύουμε ό,τι λέμε. Να δώσουμε ένα στοιχείο. Από την περίοδο του 2004 ως το 2024, τα φυσικά περιφερειακά στοιχεία των funds, δηλαδή τα assets που περιγράφονται στο ενεργητικό των εταιρείων αυτών, αυξήθηκαν κατά 42 φορές. Δηλαδή από 4,8 δις που ήταν ο πλούτος τους σε assets, δηλαδή
1: φορές.
0: Σε ακίνητα, έχουν φτάσει τώρα να είναι 198,5 δις. Άρα τεκμέρεται αυτό που λέμε, καταλάβατε.
1: Φυσικά.
0: Και το δεύτερο το οποίο κάνουν αυτά τα κερδοσκοπικά funds, γιατί μιλήσαμε πριν για speculative, είναι ότι προσφεύγουν σε πρακτικές που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των πολιτών. Το ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, με πρόφαση την εξαγορά και την άμεση ανακαίνιση, προχωράνε ουσιαστικά σε μια εκδίωξη του παλιού ενοικιαστή, κάνουν μια πολύ γρήγορη ανακαίνιση και μετά πετούν πολύ υψηλό μίσθωμα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με αυτές τις πρακτικές πήραν τον τεράστιο όγκο και τον έλεγχο της αγοράς αυτά τα funds, χωρίς να υπάρχει προστασία από την κυβέρνηση. Τώρα, η έκθεση αυτή είναι εντυπωσιακό γιατί ασκεί και μια κριτική στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγη, το οποίο είχε εκπονήσει η Κομισιόν, το οποίο αυτή η έκθεση που αναφέρουμε τις 7 Ιουλίου που εκδόθηκε, το ελέγχει και το κατακρίνει με την έννοια ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγη, δηλαδή ότι δίνει δίθεν λύση η Κομισιόν, περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση της κερδοσκοπίας και όχι στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών. Ουσιαστικά, δηλαδή δεν ενοχλεί καθόλου αυτά τα κερδοσκοπικά κεφάλαια και τα funds να συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
1: Αυτή είναι η λύση λοιπόν, να παρακολουθούμε απλώς ότι τα funds έχουν...
0: Το έχουμε δει σε πάρα πολλά άλλα θέματα, σε πάρα πολλά άλλα θέματα και με την κλιματική κρίση και με τους λιγνίτες και με την ενεργειακή μετάβαση κτλ. Ότι ουσιαστικά και η Κομισιόν δεν στέκεται δίπλα στα συμφέροντα τα κοινωνικά του κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής χώρας, αλλά κοιτάζει τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Έτσι.
0: Και το τραγικότερο, αγαπητοί μου κύριε Καραβίδη, είναι ότι ενώ υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές και στην Αρμόδια Επιτροπή για τη Στέγη, αυτές δεν υιοθετήθηκαν. Και αναφέρομαι σε κάποιες από αυτές για να δείξουμε την υπόσταση και το ρεαλιστικό των προτάσεων. Θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι πολύ απλό. Ο διαχωρισμός της αγοράς στέγης από μια οικογένεια, από ένα ζευγάρι μέσω δανείου ή με ίδιους πόρους, από την αγορά ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς όπως κάνουν τα funds.
1: Πολύ σωστό.
0: Αυτό θα σημαίνει ότι όταν σε μια χώρα, όπως ειδικά στην Ελλάδα, έρχεται ένα επενδυτικό funds και θέλει να επενδύσει στην αγορά ακινήτων, θα υπόκειται σε πολύ αυστηρή νομολογία και φορολογικούς περιορισμούς. Επομένως, το ελληνικό κράτος θα το έχει υπό έλεγχο και δεν θα μπορέσει να κάνει την μονοπωλιακή κερδοσκοπική ζημιά στην αγορά. Έτσι. Το δεύτερο είναι ισχυρή έλεγχη στα ενοίκια, έτσι, και στα μισθώματα, και μάλιστα μπορεί και κάποιο περίοδο να μπει πλαφόν, ούτως ώστε οποιοδήποτε οικογενειάρχης, η μονογονική οικογένεια και τα λοιπά νοικοκυριό αναζητεί ένα ακίνητο ανάλογα με τις ανάγκες του, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε μεγάλη πόλη κτλ., να μπορεί να βρει προς τα ενοίκια. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει με κάποια εργαλειοθήκη που υποδεικνύεται να μπει ένα φρένο στις ανακαινήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως όχημα για βία έξωση, ούτως ώστε να έρθει νέος ενοικιαστής με πολύ μεγαλύτερο μίσθωμα. Και το τέταρτο είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που δεν καταργήθηκε τυχαία το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο, είναι η κρατική επένδυση στη δημόσια και κοινωνική κατοικία, που σημαίνει ότι κάποια κονδύλια κεφάλαια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα θα πρέπει να πηγαίνουν για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, φοιτητικών λεσχών κτλ.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Καλόγερε, λύσεις υπάρχουν και μάλιστα στοχευμένες και συγκεκριμένες, απλώς κάποιοι δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν γιατί προφανώς εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, προφανέστατα.
0: Πραγματικά κύριε Καραβίδα, αυτό τα λέμε διότι με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία υπάρχουν και τρόπους η κυβέρνηση, ιδίως αυτή η τελευταία το 2019-2026, θα μπορούσε να προστατεύσει και τους μισθωτές των ακινήτων και τους ιδιοκτήτες και να μην έχουμε αυτή την εξαιρετική αύξηση των ενοικίων και των ιδιοκτησιών που καθιστά αδύνατο για έναν οικογενειάρχη, για έναν οικοκυριό να στεγάσει μέσα στην οικογένειά του, και αυτό είναι μια τραγωδία για τον τόπο, δηλαδή να μένεις στον τόπο και να μην μπορεί να ζήσεις αξιοπρεπώς. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχαμε τις τεράστιες ροές μεταναστεύσεων.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό έχει συνέπειες και στο δημογραφικό και έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Αλλά φαίνεται ότι εδώ η κυβέρνηση δεν θέλει να προστατεύσει τον πολίτη, θέλει να προστατεύσει αυτούς τους συγκεκριμένους, οι οποίοι μας πίνουν το αίμα, θα έλεγα. Σκοροκερδούν εις βάρος μας.
0: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση, δυστυχώς. Καμία αγάπη για αυτόν τον τόπο, για τους πολίτες του και για την ανάπτυξή του. Κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό είπαμε τα παραδείγματα της Ισπανίας και της Ιρλανδίας που ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο.
1: Μάλιστα. Τώρα σχετικά με τα funds, κύριε Καλόγερε, και τις εταιρείες ειδικού σκοπού, τι γίνεται, τι σχέση έχουν αυτές
0: λοιπόν
1: με το δημόσιο?
0: Επειδή αναφερθήκαμε στα funds, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, ήθελα μαζί να προβληματιστούμε στο εξής. Δηλαδή, ακούμε για τα funds κτλ. Να δούμε λίγο τη δομή. Ένα fund δραστηριοποιείται και αγοράζει ένα πακέτο μετοχών και μετά αναλαμβάνει μια εταιρεία ειδικού σκοπού, οι οποίες αυτές οι εταιρείες οι περισσότερες έχουν χώρο δράσης στην Ιρλανδία, να τιτλοποιήσει τα κόκκινα δάνεια τα οποία υπήρχαν σε ελληνικές τράπεζες, κυρίως στις τέσσερις συστημικές, και μετά έρχεται το funds και αγοράζει αυτά τα τιτλοποιημένα δάνεια. Θυμίζω όμως εδώ πέρα ότι από εδώ ξεκινά και η εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, και εδώ είναι το ένα σημείο που πρέπει να εστιάσουμε. Δηλαδή, με τα προγράμματα Ηρακλής 1, 2 και 3, το δημόσιο εγγυήθηκε για τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης που τυλοποιήθηκαν. Θυμίζω ότι έχουμε τρεις κατηγορίες τυλοποιήσεων, χαμηλής και μεσαίας εξασφάλισης, τα οποία δόθηκαν κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, και εκεί ήταν και το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι μπλέκονται ιδιώτες με αποτέλεσμα να βοηθήσουν εκεί για να μην επομιστεί το κράτος αυτή τη ζημία που έγινε με τα κόκκινα δάνεια.
1: Και αν θέλετε, και κύριε Καλόγυρε, βάλτε μια άλλη τελεία για να εξηγήσετε και στους ακροτές τι σημαίνει χαμηλής και μέσης εξασφάλισης.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ απλό. Τα δάνεια τα οποία, τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, διακρίθηκαν από αυτές τις ειδικούς σκοπούς τρεις κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξασφάλισης. Τι σημαίνει χαμηλής εξασφάλισης? Σημαίνει, ας πούμε, καταναλωτικό δάνειο το οποίο δεν έχει εγγύηση μια υποθήκη. Έχει κάποιον εγγύητη ο οποίος είναι, ας πούμε, ο πατέρας του οφειλέτη που είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν θα μπορέσει να πάρει.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν εξασφάλιση για αυτό το δάνειο, ότι θα επιστραφεί.
0: Ναι. Αντίθετα, υψηλής εξασφάλισης εννοούμε, ας πούμε, ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο όμως έχει σε ποσοστό ονομαστικής αξίας εξασφάλιση από δύο άλλα κίνητα. Επομένως, είναι εύκολο για την τράπεζα να περιέλθουν σε αυτή και να μπορέσει μέσω μια εταιρεία real estate να πουλήσει την περιουσία και να εξασφαλίσει το οφείλωμα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, άρα, συνεχίζω, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Όταν λοιπόν εμπλέχθηκε το δημόσιο και εγγυήθηκε τα δάνεια αυτά υψηλής εξασφάλισης, επειδή το δημόσιο, αγαπητέ μου κύριε Καραβιδέα, λειτουργεί με κάποιες βασικές αρχές, μάλλον θα πρέπει να λειτουργεί, όπως ας πούμε είναι της διαφάνειας, είναι της χρηστής δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης κτλ. Οπότε αρχίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες πολίτες. Διότι όταν εγγυάσαι αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε funds, δημιουργείται ένα πλαίσιο αποπληρωμής τους, ανεξάρτητα αν το ίδιο το φαντ θα καταφέρει μέσω των services να πάρει το οφειλόμενο. Καταλάβατε, ουσιαστικά εγγυείται το ελληνικό δημόσιο, και αν καταπέσουν αυτές οι εγγύησεις, δηλαδή δεν μπορούσε να αποπληρωθεί το φαντ και καταπέσει η εγγύηση, αυτές μεταβιβάζονται στις πλάτες του φορολογούμενου πολίτη.
1: Άρα εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο.
0: Ακριβώς. Και αυτά που, τα ποσά που συζητάμε, δεν είναι μικρά. Τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης προστατεύονται με εγγύησεις άνω των 20 δις. Φανταστείτε λοιπόν να καταπέσει όλο αυτό το ποσό ή ένα μεγάλο μέρος του και να μεταβιβάσει το δημόσιο χρέος.
1: Σε αυτό να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο, δηλαδή μέχρι πότε θα ξέρουμε αν το δάνειο θα έχει?
0: Επειδή τα τυπλοποιημένα δάνεια τυπλοποιήθηκαν και ουσιαστικά γίνανε ομολογίες, πολλές είναι σε βάθος χρόνου. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο. Μπορεί να είναι και σε 5 χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα, σε 15 να καταπέσει μια ομολογία.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Μάλιστα. Και είναι και θέμα και πότε θα τελειώσουν την εκαθάριση και οι services, οι οποίοι ουσιαστικά είναι η εγχώρια εταιρεία που έχει αναλάβει την εκαθάριση και ελέγχεται από τα funds τα οποία είναι στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Η ερώτηση λοιπόν εδώ που τίθεται είναι: ποιοι είναι οι μέτοχοι, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα κεφάλαια και οι μέτοχοι των εταιριών αυτών, δηλαδή των ειδικών οχημάτων σκοπού, τα Special Purpose Vehicle, τα οποία είναι στην Ιρλανδία και μίσθωσαν τους services στην Ελλάδα να κάνουν την εκαθάριση. Στην απάντηση αυτή οι τράπεζες δίνουν μία απάντηση και κατευθείαν λένε ότι, ας πούμε, είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Willington Trust, η οποία τυπλοποίησε τα δάνεια της Πειραιώς, η M&T Bank Corporation, η οποία έχει έδρα τον Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη, η CSC, η οποία είναι στην Ιρλανδία και τυπλοποίησε τα δάνεια της Alpha Bank κτλ. Οπότε πολύ εύκολα οι τράπεζες δίνουν αυτή την απάντηση και λένε αυτή είναι, λέει, δεν υπάρχει καμία υποψία, αυτή είναι η κύριοι μέτοχοι. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Εδώ είναι τα δύσκολα, κύριε Καραβίδα μου. Οι τράπεζες δεν λένε την αλήθεια. Δεν είναι αυτοί οι μέτοχοι των εταιριών, δηλαδή δεν είναι αυτοί οι μέτοχοι των funds. Αυτές που ανέφερα προηγουμένως, που έκαναν την τυπλοποίηση, ουσιαστικά λειτουργούν ως διαχειριστές. Δηλαδή έχουν στα χέρια τους το καταπίστευμα. Καταπίστευμα σημαίνει όταν ένας ιδιοκτήτης μετοχών, έτσι, που είναι το funds, ας πούμε, μεταβιβάζει τη νομική κυριότητα σε ένα τρίτο, τον καταπιστευματοδόχο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό που λένε ότι μας αποκαλύπτουν οι τράπεζες, ότι παιδιά μην ανησυχείτε, πίσω από τα funds κρύβονται η Willington, η M&T Bank κτλ. Αυτές είναι διαχειρίστριες. Ο ωφελούμενος πίσω από όλα αυτά, έτσι, παραμένει άγνωστος. Έτσι. Και η ερώτηση είναι πώς μπορεί να παραμένει άγνωστος τη στιγμή που έρχεται το ελληνικό δημόσιο και με λεφτά του ελληνικού λαού εγγυάται 20 δις από τα κόκκινα δάνεια που έχει στην ιδιοκτησία του αυτό το φαντ που παραμένει άγνωστο. Μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό?
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή συμβάλλεται το ελληνικό δημόσιο με κάτι άγνωστο?
1: Προφανώς και είναι εξαιρετικό το ερώτημα που θέτεται και εννοείται ότι χρειάζεται να έχουμε απόλυτη διαφάνεια, αλλά αυτό δεν ξέρω, μας πονηρεύει θα λέγαμε κύριε Καλόγυρα.
0: Ναι, αυτό μας αφήνει, εφόσον δεν υπάρχει διαφάνεια με την οποία θα έπρεπε να λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση και το δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία αρνείται να δει το οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με το, ας πούμε, τι πόσο πουλήθηκαν τα κόκκινα δάνεια κτλ. Μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε υποθέσεις και υποψίες ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των κόκκινων ελληνικών δανείων που τυλοποιήθηκαν μπορεί να είναι ακόμα και συστημικές τράπεζες ή δυσυστημικές τράπεζες, έτσι, και να κερδοσκοπούν από ένα άλλο δρόμο, καταλαβαίνετε σας λέω. Μπορεί να είναι μέτοχοι hedge funds τα οποία έχουν κεφάλαια τα οποία κρύβονται στους διεθνούς προορισμούς της κερδοσκοπίας και είναι μπλεκόμενες με κλιματικές ενέργειες και χίλια δυο άλλα μπορεί να υποθέσει κανείς. Υποθέσεις κάνουν, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπήρχε διαφάνεια. Και το ερώτημα είναι γιατί το δημόσιο ενεπλάκη και εγγυήθηκε τα χρήματα αυτά με τα χρήματα των φορολογουμένων, τα κόκκινα αυτά δάνεια, και γιατί αναλαμβάνει να καλύψει ευθύνες επενδυτών που δεν έχουν κανένα νομικό ηθικό φραγμό. Σας θυμίζω ότι έγραφε η έκθεση ότι πρόκειται για συσσόρευση πλούτου, χωρίς ήθος και χωρίς νομικό προστατευτικό πλαίσιο. Άρα μιλάμε για κάτι απολύτως κερδοσκοπικό. Πώς έμπλεξε μέσα αυτό το ελληνικό δημόσιο?
1: Συγγνώμη, δηλαδή,
0: με ποιο δικαίωμα?
1: Κύριε Καλόγυρη, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Δώσαμε στα funds με ένα ευτελές ποσοστό επί της αξίας του δανείου, δεν ξέρω πόσο ήταν, 5, 6, 7, 8, 9, 10%.
0: Ναι, θα το θυμίσω.
1: Ναι, δίνουμε λοιπόν τις περιουσίες και τους λέμε ότι, παιδιά, αν δεν βγάλετε αυτά που θέλετε, είμαστε εμείς εδώ το ελληνικό κράτος να τα πληρώσουμε εμείς.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι. Και να σας θυμίσω εδώ πέρα ότι κάποια νούμερα, έτσι, να κάνουμε μια υπενθύμηση, τα έχουμε πει και παλαιότερα, ότι ένα κομμάτι των κόκκινων δανείων ύψους 11,3 δις ονομαστικής αξίας μεταφέρθηκε σε θηγατρικές που έφτιαξαν οι συστημικές τράπεζες στην Κύπρο έναντι λογιστικής αξίας 1,46% μόνο, δηλαδή για 166 εκατομμύρια ευρώ. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τόσο πουλήθηκαν τα δάνεια ονομαστικής αξίας 11,3 δις,
1: μόλις
0: 166 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι των κόκκινων δανείων, 18,23 δις ευρώ, πουλήθηκαν έναντι 466 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή στο 2,54% της λογιστικής τους αξίας. Τα κέρδη το φαντ, σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει ο αγαπητός μας συνεργάτης ο Ηλίας ο Καΐσιμος, ο οποίος υπήρξε διευθυντικός τέλεχος παλαιότερα σε τράπεζα, τώρα είναι συνταξιούχος, ανέρχονται σε 10,75 δις μόνο για τα δύο χρόνια 2023-2024. 10,75 δις τα κέρδη.
1: Όχι
0: ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη. Και να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο είναι το τραγικότερο, κύριε Καραβίδα μου αγαπητέ μου, είναι ότι την περίοδο 2019-2021 η κυβέρνηση ουσιαστικά έκανε μια έμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η οποία δεν ανακοινώθηκε, η οποία ήταν ύψους 3,4 δις και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Άρα, μόνο για τα κομμάτια των κόκκινων δανείων, γιατί δεν τα ανέφερα όλα παραπάνω, που έχουν λογιστική αξία, μεταβιβάστηκαν με λογιστική αξία 632 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 166 που είπαμε και 466.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσε, επειδή έγινε αυτή η ανακεφαλαιοποίηση έμεση των τραπεζών από τον ελληνικό δημόσιο, άρα από τον Έλληνα φορολογούμενο, απλά να τα διαγράψουν και να μην υπάρξει καμία απέτηση από την πλευρά των οφειλετών, οι οποίοι λόγω δυσπραγίας, θεμάτων υγείας, ανεργίας κτλ. Δεν μπορούσαν να το πληρώσουν και να έχει τελειώσει εκεί όλη η υπόθεση. Αντίθετα, τα πούλησαν στους διεθνούς κερδοσκόπους με αποτέλεσμα οι servicers να τρέχουν από πίσω από κάθε οφειλέτη και να τους ζητάνε κινητά και ακίνητα για να ξεπληρώσει ένα δυσθεώρητο χρέος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία.
1: Και όχι μόνο τα πούλησαν, αλλά είπαμε, εγγυήθηκαν κιόλας. Και εγώ θα ήθελα την εταιρεία μου, ας πούμε, και την επιχείρησή μου, κύριε Καλόγερ, να εγγυάται το δημόσιο ότι εγώ θα βγάλω κέρδος. Και αν δεν βγάλω, να έρχεται εδώ να τα πληρώνει. Γιατί δεν το κάνει αυτό?
0: Εσείς δεν είστε φαντ αγνώστου μετοχικού συνθέσεως όμως, ο κύριος Γιάννης Καραβίδας. Καταλάβατε, γιατί δεν θα το κάνει ποτέ κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, κύριε Καλόγερ, και με αυτά τα τα τρομερά και φοβερά που μας αποκαλύπτετε και μοιράζεστε μαζί μας. Έχουμε λοιπόν τους κυβερνητικούς αλλά και τον Πρωθυπουργό να λέει δεν έχουμε, ξύσαμε τον πάτο του βαραλιού, πού να βρούμε λεφτά να δώσουμε κλπ. Κλπ. Με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν, με τα κέρδη των τραπεζών, τα 4,5 πλάς δις για το 25, τον αναβαλλόμενο φόρο. Αλλά όταν
0: βέβαια, κοινώς αναβαλλόμενο φόρο, για να κάνουμε διευκρίνηση πάνω, να το θυμίζουμε στους ακροατές, ότι από το 2013 νόμος Χαρδούβελη οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο. Ενώ φορολιστεύεται ο ελληνικός λαός και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, οι τράπεζες δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.
1: Αυτά κύριε Καλόγερε πρέπει να τα λέμε κάθε μέρα, γιατί κάποιοι λένε πού θα βρούμε τα λεφτά και πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Επίσης να σας πω ότι με εγκυκλιότητα το 2017 που έχει ενεργοποιηθεί, ο κύριος Πιτσιλής έχει πάψει πια να διώκει τα διοικητικά στελέχη των μεγάλων πολυεθνικών σε περίπτωση που διαφεύγουν σε αξία πάνω από 100.000 ευρώ. Καταλάβατε ποιος είναι ο προστατευτισμός των φαντς και των πολυεθνικών.
1: Είναι,
0: και ουσιαστικά
1: είναι
0: αυτό είναι κατάργηση και του συντάγματος. Έτσι, με μια εγκυκλιότητα ο κύριος Πιτσιλής από το όχημα της ΑΔΕ που ήταν απέτηση των δανειστών να δημιουργηθεί αυτή η ανεξάρτητη αρχή και να περάσει τα φορολογικά έσοδα από το σκληρό πυρήνα του κράτους σε μια ανεξάρτητη αρχή, με δική του εγκύκλιο 2017 η οποία είναι ενεργοποιημένη, έτσι ουσιαστικά δίνει ασυλία στα στελέχη των διοικήσεων των πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες φοροδιαφεύγουν για πάνω από 100.000 ευρώ στο ποινικό σκέλος, δηλαδή δεν τους παραπέμπει για... σε ποινική δίκη γι' αυτό.
1: Έτσι λοιπόν. Για, αν φοροδιαφεύγετε πάνω από 100 χιλιάρικα, δεν σας κυνηγάει κανείς με εγκύκλιο του κύριου Πιτσιλή. Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικά. Σε αυτό το κράτος ζούμε, κύριε Καλόγερε, και δεν ξέρω πότε θα ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να τους στείλει στα σπίτια τους. Και όχι μόνο στα σπίτια, ίσως χρειαστεί να γίνουν και κάποιες δίκες για να γίνει διαλεύκανση όλων αυτών, γιατί κάποιοι φαντάζομαι επωφελούνται από όλα αυτά. Πρέπει αυτά να τα δούμε όλα.
0: Να θυμίσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Καραβίδα μου, ότι έχουμε ήδη πάρα πολλές εξώδικα και αναφορές στην ελληνική δικαιοσύνη για τους services, για τις εταιρείες ειδικού σκοπού που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα και για τα funds με τα οποία ουσιαστικά ζητούν την εμπλοκή όλων των ανεξαρτήτων επιτροπών, δηλαδή την Επιτροπή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την ΑΔΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος να ενεργοποιηθούν και να μελετήσουν όλοι από κοινού αυτό το τεράστιο οικονομικό έγκλημα που γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν έγγραφες αναφορές και εξώδικα που ξεπερνάνε τις 200 σελίδες με σειρά στοιχείων. Έτσι, τα οποία μελετάω και εγώ και γι' αυτό μπορώ και να σας μεταφέρω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από κάποιους νομικούς αλλά και από κάποιους παθόντες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και είδαμε και τον κύριο Βορύλα και τον κύριο Θανάσουλα που είχαν πάει εκεί, έψαχνα την έδρα ενός τέτοιου φορέα και ήταν σε ένα διαμέρισμα, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα.
0: Να σας θυμίσω και ότι και εμείς ανήκει με σειρά ερωτήσεων της ομάδας οικονομικών, πάνω από 10-12 ερωτήσεις εξειδικευμένες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Καταφέραμε και αποσπάσαμε την απάντηση της Attica Bank ότι πούλησε δάνεια χαμηλής και μεσαίας εξασφάλισης 2 δις ονομαστικής αξίας εναντί 2 ευρώ, ενός διεύρου. Εναντί 2 ευρώ. Που θα μπορούσε κάποιος αυτό το 2 ευρώ να το δώσει και να πάρει και να διαγράψει οφειλές, αλλά αυτή τη πήραν και κυνηγάνε τους οφειλέτες. Καταλάβατε. Σαν Νίκη έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτά και μάλιστα έχουν κάνει αναφορές πάνω σε αυτό μας το έργο άλλα κόμματα χωρίς να αναφέρουν ότι είναι έργο της Νίκης.
1: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Καλόγερε. Θα ξαναευχηθώ πάλι καλή δύναμη, καλή υπομονή και καλή φώτιση να έχετε στον αγώνα σας, να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για το καλό όλων των Ελλήνων και εύχομαι κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να αναλάβουν τα ενία της χώρας άνθρωποι οι οποίοι την αγαπούν και νομίζω μας αξίζει κάποια στιγμή να γίνει αυτό.
0: Είναι στα χέρια όλων μας, με την ψήφο μας.
1: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά κύριε Καλόγερε, σας ευχαριστώ
0: εσείς,
1: πάρα πολύ.
0: Εσείς,
1: καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αντώνης Καλόγερος, τα λόγια είναι περιτά. Τι να πούμε, αν θέλετε ξανακούστε την εκπομπή σε επανάληψη και κρατήστε σημειώσεις, γιατί τα νούμερα και αυτά που μας είπε ήταν φοβερά και τρομερά. Ο προστατευτισμός και όχι μόνο, τον οποίο δείχνουν σε όλους αυτούς τους φορείς το κράτος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, άλλη μια πρωινή παρέμβαση έφτασε στο τέλος. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καλημερίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Από εμένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χρήστο Νάκο στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Μες τα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, ρε γέρι, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
5: Πλαστικά.
4: Ναι.
5: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
4: Ναι.
5: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Φλάς 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
9: στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι η γη γυρίζει, η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει, την ζωή στην οικουμένη. Κι η γη γυρίζει, κι η γη γυρίζει.

αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Αγάπη όλα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αυτό ακριβώς, κρουαζιέρα θα σας πάω, έστω νοητά. Καλησπέρα σε όλους σας. 28 του Ιούλη, το καλοκαίρι προχωρά όλο ένα και περισσότερο. Και φτάνουμε όλο ένα και πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές, τελευταία εβδομάδα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά για φέτος φυσικά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είστε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία, είμαστε όλοι μαζί, η μεγαλύτερη παρέα εδώ στον αέρα της πόλης και σας θέλω να γίνουμε μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη συντροφιά, να μοιραστούμε πράγματα, να μοιραστούμε στιγμές, να μοιραστούμε όλα εκείνα τα οποία θα δούμε και θα συμβούν στην Θεσσαλονίκη μας, γιατί ξέρετε έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Και κρουαζιέρα μπορεί να μην μπορώ να σας πάω, μπορώ όμως να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για μια υπέροχη θεατρική παράσταση, για ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Νίκο Ξυλούρη, στον Αρχάγγελο της Κρήτης όπως τον λένε. Μια θεατρική παράσταση η οποία είναι ουσιαστικά αφιέρωμα στον άνθρωπο που με τη φωνή του, το ήθος του, τα τραγούδια του έγινε το σύμβολο της Κρήτης, το σύμβολο της λεβεντιάς της ελληνικής ψυχής, για τον Νίκο Ξυλούρη φυσικά αναφέρομαι. Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση αύριο στο Θέατρο Δάσους. Γράψτε λοιπόν, έχουμε κάνει ένα σχετικό post στο Viber. Μπείτε μέσα, Flash 994, γράψτε όνομα και επώνυμο και θα κάνουμε αύριο παρεούλα την ηλεκτρονική μας κλήρωση για να βρούμε τα ονόματα των τυχερών από εσάς που θα απολαύσετε την πολύ πολύ πολύ όμορφη αυτή θεατρική παράσταση. Παραπονό δεν έχετε, στα καλύτερα σας έχουμε πάει πάντα, στις πιο όμορφες, στις πιο ξεχωριστές θεατρικές παραστάσεις και σιγά σιγά οδεύουμε προς την ημέρα που θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι φυσικά. Σήμερα όμως είναι 28 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα της υπατήτιδας. Έχει θεσμοθετηθεί η μέρα αυτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υπατήτιδα. Και ξέρετε, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση, γιατί η υπατήτιδα πολλές φορές είναι και αυτή μια σιωπηλή νόσος. Δηλαδή, άνθρωποι που μπορεί να νοσούν από υπατήτιδα σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην το αντιληφθούν. Η υπατήτιδα είναι μια φλεγμόνη του ύπατος, του σηκωτιού μας δηλαδή. Και μπορεί να προκληθεί από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, από φάρμακα ή και από αυτοάνωσα νοσήματα. Πλέον έχουμε πάρα πολλές αυτοάνωσες υπατήτιδες. Είναι η υπατήτιδα Α που μεταδίδεται κυρίως από τα τρόφιμα και υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για αυτήν. Είναι η υπατήτιδα Β που μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυνσμένο αίμα αλλά και με σωματικά υγρά, όπως για παράδειγμα τη σεξουαλική επαφή, και μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια νόσο, και εδώ έχουμε εμβόλιο. Είναι η υπατήτιδα Σ, η οποία μεταδίδεται κυρίως με την επαφή αίματος και συχνά γίνεται χρόνια, αλλά σήμερα υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες. Είναι η Ντ, που εμφανίζεται μόνο σε άτομα που είναι μολυσμένα ήδη με τον ιό Β, αλλά είναι και η Ε, η οποία μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού και τροφής παρόμοια με την Α, και είναι και η αυτοάνωση, όπως είπαμε. Τα συμπτώματα που πρέπει να σας θορυβήσουν είναι τα σκούρα ούρα και τα ανοιχτόχρωμα κόπρανα, η έντονη κόπωση και ο πόνος στο άνω δεξί μέρος της κοιλιάς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον υπατολόγο, γιατί η υπατήτητα είναι μια νόσος σοβαρή, μπορεί όμως να θεραπευτεί. Υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα όπλα στους γιατρούς, στη φαρέτρα των γιατρών, επομένως η έγκαιρη διάγνωση είναι πάντα σημαντική. Επίσης διανύουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προστασίας της φύσης, εστιάζοντας κυρίως στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μεγάλο θέμα αυτό. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους ήρωες της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες. Σε κάποιες χώρες μάλιστα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις. Θα έπρεπε κανονικά να γίνεται και εδώ, γιατί οι πυροσβέστες μας είναι ήρωες πραγματικοί. Αναγνωρίζεται η συνεισφορά στις θυσίες που έχουν κάνει. Μας προστατεύουν από τις φυσικές καταστροφές. Είναι οι άνθρωποι που ρίχνονται στην πρώτη γραμμή της φωτιάς και πραγματικά τους αξίζει ο σεβασμός. Και ξέρετε, μιλώντας πρόσφατα μαζί τους, έμαθα και το εξής, που μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση, ότι είναι επιφορτισμένοι και το να κάνουν γραφειοκρατική δουλειά, όπως μου λέγανε, και συγκεκριμένα να πηγαίνουν και να επιθεωρούν εάν έχουν μαζευτεί τα χωράφια, τα κλαδιά στα χωράφια μετά από καταγγελίες που γίνονται. Αυτό γίνεται πλέον από τους πυροσβέστες, έχει μετακυληθεί η αρμοδιότητα από τους δήμους στους πυροσβέστες μας, που καταλαβαίνετε ότι είναι επιφορτισμένοι και με αυτή την γραφειοκρατική δουλειά, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή που μπαίνουν μέσα στις φλόγες και στην πρώτη γραμμή του πυρός.
Συμβαίνουν και αυτά, κατά τα άλλα για την σημερινή ημέρα που είναι σίγουρα πιο ζεστή από την χθεσινή. Είμαστε πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές, η πόλη έχει αλλάξει και σήμερα επίσης έτσι στα περίεργα διανύουμε την παγκόσμια ημέρα, την εθνική ημέρα μάλλον σοκολάτας, που είναι αφιερωμένη στην πιο γλυκιά εφεύρεση. Έχω να σας πω την αλήθεια, την αγαπώ τη σοκολάτα, παρόλο που δεν τρώω πάρα πολύ, αν και η σοκολάτα πλέον θεωρείται υγιεινό τρόφιμο. Η σοκολάτα γαλακτός δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1875 στην Ελβετία, όταν ο Ντάνιελ Πέτερ και ο Ανρί Νεστλέ σκέφτηκαν να προσθέσουν συμπυκνωμένο γάλα στη μαύρη σοκολάτα. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε σήμερα η σοκολάτα γάλακτος. Η μέρα αυτή στην Ελβετία είναι αφιερωμένη ακριβώς στην σοκολάτα γάλακτος και θέλω να σας πω ότι είναι η πιο γλυκιά συνήθεια. Ξέρετε, πολλές φορές λέγαμε ότι είναι ένα ανθυγιεινό τρόφιμο η σοκολάτα. Μάλιστα, λέγαμε σοκολάτα και πατατάκια, που επίσης είναι πεντανόστιμα. Αλλά ουσιαστικά η σοκολάτα γάλακτος είναι ένα τρόφιμο το οποίο μας προστατεύει. Περιέχει φενιλοθελαμίνη, την ίδια μάλλον ακριβώς χημική ουσία που εκρίνει ο εγκέφαλος όταν είμαστε ερωτευμένοι, αλλά και θεοβρωμίνη, η οποία διεγείρει το νευρικό σύστημα με τρόπο παρόμοιο με αυτό της καφείνης και μας βοηθάει κιόλας και έχει και αντιοξυδοτικά. Τώρα για το πόσο νόστιμη είναι η σοκολάτα, τι να σας πω, πραγματικά. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι 25 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα στην ημέρα μπορεί να μας βοηθήσει και στο αδυνάτισμα. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό. Σήμερα επίσης είναι η μέρα νεροπάρκου. Α, τι ωραία μέρα αυτή. Αφιερωμένη στις νεροτσουλήθρες, στις τεχνητές πισίνες, στα κύματα, στη δροσιά. Πω, πρέπει να σας πω ότι και μόνο από αυτό δροσίστηκα. Είναι η εβδομάδα της νυκτοπεταλούδας, διότι 28 του Ιούλη εμπίπτει στην Διεθνή Εβδομάδα Παρατήρησης Νυκτοπεταλούδας, όπου επιστήμονες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο βγαίνουν τη νύχτα με φακούς για να καταγράψουν διαφορετικά είδη νυκτοπεταλούδας, που έχει μεγάλη σημασία για το οικοσύστημα, αλλά διανύουμε και την ημέρα ευγένεια στα κινητά. Η σημερινή ημέρα λοιπόν μας θυμίζει να μην μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση στο λεωφορείο, να μην μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση όταν έχουμε κι άλλους δίπλα, να χαμηλώνουμε την ένταση σε δημόσιους χώρους και να βάζουμε το κινητό μας σε αθόρυβη λειτουργία στο σίνεμα και στο κινηματογράφο, θα πω εγώ. Στο κινηματογράφο, στο θέατρο, θα πω εγώ, γιατί το έχουμε δει και αυτό την ώρα που προσπαθούν να συγκεντρωθούν οι ηθοποιοί, να χτυπάει το κινητό τηλέφωνο και να χτυπάει και να χτυπάει και να συνεχίζει να χτυπάει. Αυτά λοιπόν όσον αφορούν στη σημερινή ημέρα. Να θα δούμε όμως, γιατί έχουμε συναγερμό για φωτιά που χτύπησε στην Καλαμαριά. Σε διαμέρισμα συνέβη αυτό. Έτρεξαν στο σημείο και η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ περίπου στην 1:30 σε διαμέρισμα του τετάρτου όροφου στο κέντρο της Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, στον οδό Πασαλίδη. Στο σημείο ενήργησαν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα, έδωσαν από την πρώτη στιγμή τη μάχη για την πυρκαγιά, διασώθηκε και μια γυναίκα με εγκάβματα όχι πολύ σοβαρά, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες. Βέβαια, την ίδια στιγμή σοκάρουν και οι εικόνες, πραγματικά είναι σοκαριστικές εικόνες, από τον σεισμό που χτύπησε την Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίκτερ ήταν ο σεισμός και σημειώθηκε και μεγάλη έκρηξη στο εμπορικό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία ακριβώς λίγο μετά τον σεισμό. Είναι σοκαριστικές εικόνες. Η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας κάνει λόγο για πολλούς ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί. Το τηλεοπτικό δίκτυο, το TBS, έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που βρήκαν δυστυχώς το θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κτίριο. Είναι σοκαριστικές εικόνες και το ακόμα πιο σοκαριστικό, ξέρετε, είναι ότι συχνά συζητούσαμε το πόσο θωρακισμένη είναι η Ιαπωνία απέναντι στους σεισμούς, το πόσο μπροστά είναι τεχνολογικά, το πόσο έχει κάνει κτίρια τα οποία είναι ανθεκτικά όσον αφορά στις σεισμικές δονήσεις. Δυστυχώς συνέβη αυτό, είναι μια έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο και υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Στα υπόλοιπα της ημέρας, τα οποία θα δούμε σιγά σιγά, είναι οι δύο επίγουσες εισαγγελικές έρευνες που αφορά στην ποιότητα του νερού στην Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, γιατί στη Χαλκιδική λίγο πολύ το ξέραμε όλο αυτό, λίγο πολύ όλοι παίρναμε τα μπουκαλάκια μας με το εμφιαλωμένο νερό, αλλά θα δούμε το τι συμβαίνει σε αυτό. Θα δούμε τι δήλωσε ο κύριος Σταχιάος για το μετρό της Καλαμαριάς, αυτό το οποίο, ναι, σήμερα κανονικά θα ήταν τα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς, φυσικά βλέπετε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Θα δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σταχιάος για το πότε θα έχουμε διαθέσιμο το μετρό της Καλαμαριάς εμείς οι Θεσσαλονικείς. Θα δούμε φυσικά
και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρετε, ανακοινώθηκαν και οι καλλιτέχνες που θα κάνουν συναυλία πιο νωρίς από οποιαδήποτε άλλη φορά. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω, εγώ να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση χρειάζεται λίγη ανανέωση. Σίγουρα χρειάζεται πιο ευγενή συμπεριφορά από στελέχηδες, αυτό δεν το συζητάμε, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία και από όλα όσα έχω βιώσει. Γιατί είχαμε συνηθίσει, αλλιώς είναι γεγονός, είχαμε συνηθίσει αρκετή ευγένεια από την περασμένη διοίκηση και γενικότερα η ευγένεια, έτσι κι αλλιώς, είναι κάτι σημαντικό να υπάρχει. Η ευγένεια, ο σεβασμός στο Σύνταγμα, ο σεβασμός στους άλλους ανθρώπους, είναι βασικά και στοιχειώδη πράγματα για τα οποία δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε. Θα δούμε όμως τις εκδηλώσεις που θα έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ομολογώ ότι περίμενα πολύ περισσότερα. 90 χρόνια συμπληρώνονται, περίμενα κάτι διαφορετικό, περίμενα κάτι πιο εντυπωσιακό. Μία από τα ίδια και ίσως και κάθε πέρσι και χειρότερα, τα δούμε και μαζί και θα μου πείτε και εσείς την δική σας γνώμη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αιμοληψία στο Κροτήρι, στην οποία είχε προσφύγει ο Δήμος Θερμαϊκού. Θα δούμε τι έχει συμβεί και με αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι διεκδικείται διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη, την μοναδική θεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Θα δείτε την ιστορία του Νίκου Ξυλούρη, θα ακούσετε τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, θα μαγευτείτε γενικότερα από αυτήν την υπέροχη παράσταση και θέλω να σας πω ότι μπαίνετε στο Viber αυτή τη στιγμή, γράφετε όνομα και επώνυμο, κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική μας κλήρωση τόσο εύκολα, τόσο απλά και θέλω να σας πω ότι θα μελαγχολήσω, όχι εγώ, και την Γαρμπή την οποία θα ακούσουμε έτσι για να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε όλα αυτά, το τι θα συμβεί στην έκθεση, το τι συνέβη με την εισαγγελική παραγγελία για το πόσιμο νερό εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, που είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας ανησυχεί αρκετά, φυσικά και όλα όσα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε στην Θεσσαλονίκη.

0: Ελάτε τώρα, μη μου μελαγχολείτε. Δείτε τον όμορφο ήλιο που είναι έξω. Ακούστε αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είμαστε στον Φλέας και στους 99,4 και θέλω να στείλω όλη την αγάπη μου πραγματικά στην αγαπημένη μας την κυρία Ρίτα, που είναι εδώ και μας πήρε και τηλέφωνο και πάρα πολύ χαιρόμαστε κάθε φορά που την ακούμε. Κυρία Ρίτα, έχετε την αγάπη όλων μας. Το ξέρετε ότι σας αγαπάμε εδώ πάρα πολύ όλοι μέσα από την συχνότητα του Φλέας και πολύ θα χαρούμε να σας δούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Και όλοι σας φυσικά, έτσι, η πρόσκληση δεν ισχύει μόνο για την κυρία Ρίτα. Είμαστε εδώ φυσικά και σας περιμένουμε όποτε το θέλετε. Εδώ κοντά στο ΜΕΤ, δίπλα στο ΜΕΤ ουσιαστικά, βλέπουμε και το λιμάνι της πόλης και είμαστε ανοιχτοί για όλους εσάς που θέλετε να μας γνωρίσετε και από κοντά. Σας υπενθυμίσω ότι διεκδικείτε τις διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη θεατρική παράσταση που είναι αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Αύριο θα κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική μας κλήρωση για να μπορέσετε να κερδίσετε να απολαύσετε την πολύ πολύ όμορφη αυτή θεατρική παράσταση και είμαι σίγουρη ότι θα την αγαπήσετε πραγματικά. Αυτό που δεν αγαπούμε καθόλου είναι ότι μαθαίνουμε για τις δύο επίγουσες εισαγγελικές έρευνες που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού και αφορούν και στη Χαλκιδική αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Η εντολή δόθηκε από τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Νικολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή. Και αφορμή στάθηκαν μάλιστα δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων που επηρεάζουν την ποιότητα του πόσιμου νελού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας στην Σιδωνία, όσο και δείγματα νερού στα οποία φέρεται να ανιχνεύτηκαν εντερόκοκοι και κολοβακτηρίδια. Εκτός των προβλεπόμενων ορίων, αυτό συνέβη στην υμφόπετρα της Βόλβης. Εκεί εντοπίστηκαν και αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Ήδη η εισαγγελία εφετών έχει διατάξει έρευνα για να αποδειχτεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων και πρόληψης ασθενειών. Ενώ η αρμόδια εισαγγελία καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών, είναι κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί ανησυχία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι να μαθαίνεις ότι το νερό που πίνεις ενδεχομένως υπάρχει η περίπτωση να είναι επιβλαβές για την υγεία σου, είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Φυσικά και έχουν θορυβηθεί οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι καλό αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια προσοχή στη χρήση του νερού. Τι να σας πω κι εγώ, να χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό, εμφιαλωμένο. Είναι και κάπως δύσκολο όλο αυτό, είναι και κοστοβόρο όλο αυτό, αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Εδώ είμαστε για να το παρακολουθούμε το θέμα και εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει. Τι νεότερο έχουμε τώρα στο μετρό της πόλης μας, την επέκταση του μετρού της πόλης μας. Είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου για την παράδοση του μετρό της Καλαμαριάς. Εντός του Αυγούστου θα γίνουν οι πιστοποιήσεις και η παράδοση της επέκτασης. Τώρα καθίστε να το συζητήσουμε λίγο. Ο Αύγουστος έχει 31 ημέρες, επομένως εντός του Αυγούστου είναι και η 1η Αυγούστου, που τώρα μεταξύ μας δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Εντός του Αυγούστου είναι και η 31η του Αυγούστου. 31 δεν πάει ο Αύγουστος, ναι, 31. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ρευστό το σκηνικό, είναι ένα διάστημα εμπιστοσύνης, όπως λέγαμε όταν κάναμε στατιστική, τι θυμήθηκα τώρα, είναι ένα διάστημα εμπιστοσύνης συμπλήν ενός μήνα, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Νίκος Ταχίαος, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι της στην Αυτεμπορική, έκανε λίγο για την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την βελτιστοποίηση των μετακινήσεων εδώ, της Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στο flyover, ο κύριος Ταχιάος σημείωσε ότι γίνονται με ταχύτητους ρυθμούς οι κατασκευαστικές εργασίες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Κάθε φορά που κινούμε στην περιφερειακή βλέπω και κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια να λέγεται, και θέλω να είμαι αληθής και ακριβής ως προς αυτά που λέω, μπορεί να γρινιάζουμε, μπορεί να ταλαιπωρούμαστε πολύ, αλλά είναι γρήγοροι πράγματι οι ρυθμοί της εξέλιξης. Έχει γίνει μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας, έχει ήδη κατασκευαστεί. Ο κύριος Ταχιάος ανέφερε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση στον Μάιο του 2027. Φαίνεται ότι θα το δούμε αυτό να συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά στο μετρό, στο οποίο επίσης αναφέρθηκε και ο υφυπουργός, ανακοίνωσε ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. Στην τελική φάση δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ και 6 μήνες, 7 μήνες. Δεν επρόκειτο αρχικά να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο πέρσι, μετά τα Χριστούγεννα φέτος, μετά τον, θα το είχαμε σήμερα τα εγκαίνια, δεν έγιναν. Και τελικά λοιπόν βρίσκεται στην τελική φάση και όπως εξήγησε πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τελικό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ενίο σύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από την αρχή. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία του Αυγούστου που θα δούμε το μετρό της Καλαμαριάς να λειτουργεί. Ας ελπίσουμε να μην είναι, ξέρετε κάτι τώρα τι σκέφτηκα. Αυτά που γράφουμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές που λέμε 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου, 34 Αυγούστου, γιατί δεν θέλουμε να πούμε ότι ήρθε ο Σεπτέμβριος, λέτε να το δούμε κάπου εκεί το μετρό. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. Να πάμε και μέχρι την Πάρο μας, την υπέροχη Πάρο που θα θέλαμε να είμαστε για διαφορετικό λόγο. Ωστόσο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Στο σημείο αυτό υπάρχουν και διάφορες διάσπαρτες οικίες. Οι πυροσβέστες μας είναι εκεί, οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δίνουν μάχη με τη φωτιά. Σηκώθηκαν 14 νεαέρια μέσα και χτύπησε και το 112 για εκενώσεις 4 περιοχών. Είναι γεγονός ότι το 112 χτυπάει πολλές φορές αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή το κρίνω αυτό από το πώς χτύπησε σε εμάς την Πηλαία που έκανε λίγο για εκένωση περιοχής. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι να πούμε ότι πάνω απ' όλα, πάνω και πρώτα απ' όλα, αυτό που μετράει είναι η ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό καλό είναι όταν υπάρχει το μήνυμα αυτό. Να γίνεται η εκένωση της περιοχής. Το καταλαβαίνω γιατί το ζήσαμε και εμείς στην Πηλαία, έβλεπα τη φωτιά στα 400 μέτρα, οπότε είναι κάτι που αλλιώς το βιώνεις όταν το ζεις ακόμα και ως δημοσιογράφος, αλλιώς όταν γίνεται και συμβαίνει στην περιοχή σου. Είναι σίγουρα κάτι το τελείως διαφορετικό. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να τεθεί λίαν συντόμως σε καταστολή, να σβήσει τελείως η φωτιά της Πάρου. Είναι κάτι σημαντικό. Από την Πάρο αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε διάθεση και πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Γιατί σας πάω εκεί? Γιατί εκεί ανεβαίνει σήμερα η παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου σε διασκευή Ρέπα Παπαθανασίου. Είναι εξαιρετική παράσταση, δηλαδή την απίλαυσα πάρα πολύ, γέλασα πάρα πολύ. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξαιρετικός, η Παρθένα Χοροζίδου μοναδική, η Σοφία Βογιαζάκη πάρα πολύ καλή και ο Θάνος Ζωπρίκος εξαιρετικός. Όλοι, θα αδικήσω κάποιον, τον Γιάννη τον Απέργη, τον Πάνο τον Σταθακόπουλο. Υπέροχη παράσταση, τώρα τι να σας πω από κείμενο, Ρέπα Παπαθανασίου θα σας πω. Η τιμή εισόδου στα 25 ευρώ το κανονικό, στα 20 ευρώ το μειωμένο, προπόληση στο mor.com. Και θέλω να σας πω επίσης ότι είναι μια εξαιρετική πραγματικά παράσταση, την οποία πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να μπορέσει να έρθει και πάλι στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιες παραστάσεις που αγαπήθηκαν πάρα πολύ ξαναέρχονται και επιστρέφουν. Μακάρι αυτό να μπορέσει να συμβεί, μακάρι να βρεθούν διαθέσιμες ημερομηνίες και να μπορέσουμε να απολαύσουμε και πάλι την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, που όσοι είστε τυχεροί ή όσοι μπορείτε να παραβρεθείτε στην Σίβηρη, είναι εξαιρετικό να το κάνετε, να απολαύσετε τον Κατά φαντασίαν ασθενή, την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πάλι, σήμερα το βράδυ απολαμβάνουμε μία άλλη θύβα. Ό,τι και να σας πω για το έργο αυτό, επίσης είναι λίγο. Να σας πω ότι χθες περίπου 4.000 κόσμο ήταν στο Θέατρο Τάσους. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για sold out, για μια παράσταση sold out, μια εξαιρετική παράσταση, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που ανεβαίνει. Είναι πολύ βραβευμένο το έργο, είναι το έργο το οποίο χάρισε το βραβείο Δημήτρης Χόρν στον Δημήτρη Καπουράνη και ουσιαστικά αφορά στην συνάντηση ενός συγγραφέα που επισκέπτεται επί μήνες έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μάρτιν, στην φυλακή για να γράψει ένα έργο βασισμένο στη ζωή του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στον κατηγορούμενο να παίξει τον εαυτό του επί σκηνής, οπότε ο συγγραφέας προσλαμβάνει έναν νέο ηθοποιό. Το έργο εξετάζει τη βία, την πατροκτονία, την ταυτότητα αλλά και την τέχνη. Σήμερα το βράδυ, τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε την θήβα, το μία αληθήβα, εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Στην συνέχεια η παράσταση θα πάει στην Ακρόπολη των Φιλίππων, θα ταξιδέψει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στην Πάτρα για να καταλήξει και πάλι στην Αθήνα. Μία πραγματικά εξαιρετική παράσταση. Όλοι όσοι είστε εδώ δεν πρέπει με τίποτα, αλλά με τίποτα να τη χάσετε. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βολήτα στην αγορά της πόλης. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι συνέβη τελικά με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έκανε ο Δήμος Θερμαϊκού και ο οποίος δικαιώθηκε. Είχαμε μιλήσει εδώ κιόλας με τον κύριο Τζέκο, με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, για αυτή την κίνηση που είχε κάνει και μας είχε εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι. Έχουμε και μία έρευνα, την οποία διενήργησε ο καθηγητής του DPT και αφορά στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Θα την δούμε και όλη αυτή, δημοσιεύεται στη Βόρεια και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, ρωτάει πάρα πολλά πράγματα εμάς τους Θεσσαλονικείς. Μας ρωτά το τι μας προβληματίζει, το πώς βλέπουμε την πόλη μας, ποιες είναι οι προοπτικές για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάντε και εσείς τη σκέψη σας. Πάμε να κάνουμε μια ραδιοφωνική βολήτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρεούλα.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εμείς να πούμε για τα συνθήματα που επιτρέπονται, και αυτά είναι να χαμογελάτε, να βλέπετε τη ζωή έτσι όσο πιο θετικά γίνεται. Θα στείλω την αγάπη μου στον Θόδωρο, στον Νίκο, στον Παναγιώτη που γράφετε μηνύματα, στην αγαπημένη την κυρία Ρίτα, που την περιμένουμε να έρθει εδώ να μας γνωρίσει και από κοντά, και στον Μάριο φυσικά, και σε όλους όσοι συμμετέχετε στον διαγωνισμό μας. Μπαίνετε στο Viber του Flash 994, γράφετε όνομα, επώνυμο, και κάνουμε παρεούλα την ηλεκτρονική κλήρωση αύριο όμως, έτσι, για να βρούμε τα ονόματα των τυχερών από εσάς, να πάμε μέχρι το Δήμο Θερμαϊκού, έτσι όπως είμαστε μαζί. Πάμε λοιπόν, γιατί έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έτσι σταματά η αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Τζέκο, τον δήμαρχο του Δήμου Θερμαϊκού. Μας είχε εξηγήσει ότι ακριβώς εκεί στο ακροτήρι της επανομής υπάρχει ένας όμορφος υδροβιότοπος, και το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει η αμοληψία για να ελυφθεί χώμα και να τοποθετηθεί στην κατασκευή του προβλήπτα 6 του λιμανιού της πόλης μας, δημιουργούσε πρόβλημα στον υδροβιότοπο. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Θερμαϊκού έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να σταματήσει η αμοληψία από το ακροτήρι, της επανομής, και σήμερα ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοίνωσε και επίσημα ότι κέρδισε την προσφυγή αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κερδίζει και ότι σταματά η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Και να πούμε ότι η απόφαση αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο Δήμος για το θέμα. Εκκρεμεί και η οριστική εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στην οριστική αίτηση ακύρωσης. Αλλά ωστόσο είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη αυτή για τον Δήμο Θερμαϊκού. Η διοίκηση του Δήμου στοιχειοθέτησε τότε την προσφυγή της πάνω σε 5 νομικούς άξονες, την παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών αρχών που περιόριζαν ρητά την αμοληψία. Ήταν πολύ μεγάλη η αμοληψία, ήταν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, την παράληψη υποβολής νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την μη πλήρωση των νομικών προϋποθέσεων, την απουσία διοδότησης της ίδιας της θαλάσσιας περιοχής αμοληψίας και την παραβίαση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στο δίκτυο Natura, στο οποίο υπάγεται και το ακροτήρι. Έτσι λοιπόν κέρδισε ο Δήμος Θερμαϊκού την συγκεκριμένη προσφυγή, σταματάει η αμοληψία από το συγκεκριμένο σημείο. Η ελληνική δικαιοσύνη γνωρίζει φυσικά το καλύτερο, είναι σημαντικό πάνω απ' όλα να προστατευτεί ο συγκεκριμένος υδροβιότοπος. Και έχει φτάσει η ώρα για να δούμε το πώς βλέπουμε εμείς οι Θεσσαλονικείς το κέντρο της πόλης, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Θεσσαλονίκη, ποιες είναι οι προοπτικές που έχει η Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, μια ακτινογραφία του κέντρου της πόλης μέσα από τα μάτια των κατοίκων της περιοχής προσπάθησε να δώσει ο καθηγητής του ΔΟΠΟΥΘΟΥ και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτηρίων και Οικισμός, ο κύριος Κοσμόπουλος. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο, το 13ο ΣΕΜΠΕΘ, που προσεγγίζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής κοινωνικής ψυχολογίας. Έτσι λοιπόν, χαρτογραφήθηκαν τα προβλήματα, χαρτογραφήθηκαν οι προοπτικές της περιοχής, αλλά και πώς βλέπουμε εμείς την Θεσσαλονίκη. Η έρευνα λοιπόν επικεντρώθηκε στους εξής άξονες: στον προσδιορισμό των ορίων, ποια συγκεκριμένη χωρική ενότητα της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζουν και ορίζουν βιωματικά οι κάτοικοι ως κέντρο της πόλης. Αλήθεια τώρα, αυτό είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε, γιατί όταν λέμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης,

0: Αναφερόμαστε στην Τσιμισκή μόνο, αναφερόμαστε στο Βαρδάρι, αναφερόμαστε ακόμα και στις περιοχές που ορίζει και περικλεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα το δούμε όλο αυτό. Ποια στοιχεία επίσης οι περιοχές αξιολογούνται σημαντικά και τοπόσημα. Ποιες είναι οι υφιστάμενες της λειτουργίας του αστικού κέντρου. Τώρα εγώ μπορώ εδώ πέρα, χωρίς καν να διαβάσω τα αποτελέσματα της έρευνας, τα έχω διαβάσει, εντάξει, το ομολογώ ότι τα έχω διαβάσει, αλλά ομολογώ ότι και εγώ αν με ρωτούσατε αυτά ακριβώς θα απαντούσα όπως απαντήσαν οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό το να δούμε τι απαντήσαμε εμείς πάνω απ' όλα. Έγινε επίσης και μια ερώτηση αναφορικά με τα στοιχεία του κέντρου που έλκουν τους χρήστες, τι τους αρέσει κατά την δραστηριοποίηση και τι όχι. Πολύ μεγάλο το δείγμα, 1395 ήταν τα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν και διαζώσεις και ηλεκτρονικά όσον αφορά το κέντρο της πόλης μας. Να σας πω ότι το 19,36 ημών θεωρεί διευρυμένο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ορίζει κυρίως τους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ουσιαστικά περικλείονται από την Οδό Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Οδό Πολυτεχνείου. Αντίστοιχα το περιορισμένο κέντρο της πόλης, αντίστοιχα μάλλον για να είμαι ακριβής, ως περιορισμένο κέντρο της πόλης, δηλαδή την πλατεία Αριστοτέλους ως κέντρο της Θεσσαλονίκης, ορίζει μόλις το 9,7%. Το κυρίως κέντρο της πόλης ορίζεται από μεγαλύτερο ποσοστό, από το 44,6%, και εδώ μιλάμε για τις οδούς Εγνατία μέχρι και τα Λαδάδικα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, στην αντίληψη των χρηστών, η πόλη μας διασπάται ξεκάθαρα σε τρίπτυχο, που είναι Δυτική Θεσσαλονίκη, Κέντρο και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας διαχωρισμός που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είναι απλά γεωγραφικός, αλλά είναι και βιωματικός, καθώς τροφοδοτεί ανισότητες και στις υποδομές και στις κάθετες πεζοδρομήσεις. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, υφίσταται, πραγματικά υφίσταται, και αισθάνομαι ότι η ψαλίδα αντί να κλείνει, ανοίγει τα τελευταία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε οι Θεσσαλονικείς ως επιτοπλίστων, μπορείτε να μαντέψετε. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο απαντάμε όλοι. Είναι οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης, σε ποσοστό 84,69%. Εγώ θα πω και λίγο είναι, και μάλλον αυτοί που δεν το απήντησαν είναι αυτοί οι οποίοι δεν διαθέτουν δικό τους όχημα. Και το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι ενώ δίνονται υποσχέσεις για την δημιουργία νέων χώρων, σταματούν και αυτοί που έχουν. Δηλαδή, ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μας είχε γνωστοποιήσει ότι εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα υπάρχει πάρκινγκ ελεύθερο για τους Θεσσαλονικείς, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες από τις θέσεις που έχουν χαθεί από το πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας, που γίνεται το συγκεκριμένο μνημείο, και καλώς γίνεται το μνημείο που γίνεται. Ωστόσο, ήδη η διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μην επιτρέπει τους Θεσσαλονικείς να σταθμεύουν εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα, και άλλες χαμένες θέσεις πάρκινγκ και άλλη ταλαιπωρία για τον κόσμο από αυτή την απόφαση της Διεθνούς Έκθεσης, της διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και άλλη ταλαιπωρία λοιπόν για το κοινό. Από εκεί και πέρα, ένα από τα σημαντικά και αποκαλυπτικά τμήματα της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των ελεύθερων σχολείων, σχολεία δηλαδή που ήταν αυθόρμητα. Στην πλειονότητά τους οι πολίτες ανέδειξαν τι μας προβληματίζει περισσότερο. Η δραματική έλλειψη χώρων στάθμευσης, όπως λέγαμε, είναι πρώτο και καλύτερο. Το κυκλοφοριακό, η απουσία επαρκών και αξιόπιστων μέσων μαζικής μεταφοράς. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει ως προς αυτό, γιατί θα έχουμε το νέο στόλο των οχημάτων. Τα σκουπίδια και η καθαριότητα, το μεγάλο στίχημα του κυρίου Αγγελούδη, ωστόσο το 61,04% εξημών ακόμα προβληματίζεται πάρα πολύ για τα σκουπίδια. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο απασχολεί τους κατοίκους έχει να κάνει και με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη δυσφορία, μου στέλνετε και μηνύματα ότι κι άλλοι έχετε δεχτεί περίεργη συμπεριφορά από την καινούργια διοίκηση. Και όλο αυτό μας προβληματίζει στο πώς θα λειτουργεί το Μητροπολιτικό Πάρκο, αν θα είναι στα αλήθεια έτσι προσβάσιμο, ανοιχτό σε όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς. είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Το ζήτημα της στάθμευσης πάντως είναι εκείνο που προκαλεί την πιο έντονη δυσφορία, γιατί είναι ανύπαρκτες οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Οι πολίτες καταγγέλνουν την παντελή έλλειψη αστυνόμευσης σχετικά με την κατάληψη θέσεων αμαία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές τη δημοτική αστυνομία να είναι εκεί και να γράφει όταν κάποιου λύγει το παρκόμετρο για 5 λεπτά. Οι ράμπες θα πρέπει να είναι το πρώτο και το σημαντικό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταλαμβάνετε και να μένει κατηλημένη ράμπα αμαία. Η κυκλοφορία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πληγή της πόλης μας, καθώς παρά τα προβλήματα που υπήρχαν έχουμε και τις εργασίες που γίνονται για το flyover, αναγκαίο ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει πραγματικά. Οι πολίτες ασκούν δρυμία κριτική όμως για τις λανθασμένες μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις που ακυρώνουν το σκοπό τους και τονίζουν ότι το μετρό δεν αποτελεί πανάκια αν δεν επεκταθεί άμεσα και στις δυτικές συνοικίες και στην Καλαμαριά και αν δεν δουλεύει και παραπάνω ώρες, θα προσθέσω εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην έρευνα, το προσθέτω εγώ, αλλά το να κλείνει στις 11 η ώρα το μετρό της πόλης μας δεν βλέπω ότι εξυπηρετεί και πάρα πολλούς. Η καθαριότητα αποτελεί κοινό τόπο κριτικής με αναφορές σε βρώμικα πεζοδρόμια και σε πολύ βρώμικους χώρους. Εγώ θέλω να πω και το εξής. Επειδή μένω στα όρια του Δήμου Πηλαίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου και είναι στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουμε ξερά χόρτα τα οποία τα έχουν κόψει υπάλληλοι και είναι παρατημένα 10 μέρες, 15 μέρες. Ξέρετε, και επειδή είμαστε και κοντά σε δασική περιοχή, σας έλεγα ότι ήταν και πολύ κοντά η πυρκαγιά σε εμάς. Δεν σας κρύβω ότι φοβήθηκα και δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμουν ότι αν το έκανε αυτό ένας πολίτης, θα υπήρχε ένα πρόστιμο τσουκτερό για αυτόν και πολύ καλώς θα υπήρχε το πρόστιμο αυτό. Δεν θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο και στο Δήμο, λέω τώρα εγώ. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς στην συγκεκριμένη έρευνα, η οποία αφορά στην πόλη μας, δείξαμε και την ανάγκη της διαπλάτυνσης του παραλιακού μετόπου. Οι περισσότεροι εξημών απαντήσαμε ότι είναι αναγκαία, καθώς η συνύπαρξη πεζών και ποδηλατόδρομου δημιουργεί έντονο συνωστισμό. Να σας πω, κάθε φορά που περπατάω, φοβάμαι και τη λατρεύω την παραλία, αλλά φοβάμαι, λέω, πω, λίγο αν χάσει τον έλεγχο ένας ποδηλάτης, έχει πέσει πάνω μου και εντάξει να πέσει ο ποδηλάτης πάνω μου. Το θεωρώ το πιο ήπιο, σκεφτείτε. Το να πέσω εγώ στο Θερμαϊκό τι γίνεται. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο... Από εκεί και πέρα, οι Θεσσαλονικείς αναφερθήκαμε και στον δημόσιο χώρο που υποβαθμίζεται από την άναρχη κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων, σωστό και αυτό, αλλά και υπάρχει και η απαίτηση για ενισχυμένη αστυνόμευση και χρήση καμερών, αλλά ένα θέμα ακόμα που απασχολεί είναι η ανεξέλεγκτη εξάπλυξη των σπιτιών Airbnb. Σωστό όλο αυτό, θα συμφωνήσω πάρα πολύ και εγώ τα ίδια θα απαντούσα. Όσον αφορά στα τοπόσημα της πόλης μας, να σας πω ότι το πρώτο τοπόσημο της πόλης ήταν πάντα ο Λευκός Πύργος, ο οποίος ενώ βγαίνει πάντα το πρώτο σε προτίμηση στοιχείο της Θεσσαλονίκης, πέφτει πάντα στην συχνότητα της επίσκεψης. Αυτό εξήγησε ο κύριος Κοσμόπουλος, μιλώντας στη Βόρεια.gr, από όπου παίρνω και διαβάζω και το συγκεκριμένο άρθρο. Και θα πω εγώ τώρα, να κάνω έτσι λίγο την γκρίνια μου, πώς να επισκεφτεί κανείς το Λευκό Πύργο, αφού μέχρι πρότινος το ωράριο ήταν πολύ περιορισμένο. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι εδώ, είχαν έρθει και φίλοι στη Θεσσαλονίκη που θέλανε να επισκεφτούν το Λευκό Πύργο, πηγαίναμε τσοπ, τον βρίσκαμε κλειστό. Βέβαια, όσον αφορά το πιο ενοχλητικό έβριμα από την άποψη της κοινωνιολογίας αλλά και της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, όπως ανέφερε ο καθηγητής ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, είναι ότι η πόλη έχει κοπεί στα τρία, κάτι που εκτίμησε ότι μπορεί να αμβληθεί με την επέκταση του μετρό. Αλλαγές καταγράφεται και στην εικόνα που έχει ο κόσμος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει χάσει την παλιά της έγκλη. Παράλληλα όμως, πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγει η Διεθνής Έκθεση από το κέντρο. Βέβαια, ζητούν θέσεις στάθμευσης, να το συζητήσουμε όλο αυτό. Γιατί τώρα θα το πω πάλι και ας γίνω γκρινιάρα και ας το πω, από τη στιγμή που η διοίκηση, η παρούσα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι σε θέση ή αποφασίζει ότι αποκλεί συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν συμπαθεί ή με τους οποίους μπορεί να διαφώνησε, κάτι που είναι συνταγματικά μη ορθό, σκεφτείτε πώς μπορεί να διορθωθεί το θέμα με τις θέσεις στάθμευσης και την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Εμένα είναι κάτι που με προβληματίζει και όχι επειδή ήμουν αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς, για την οποία και θα κινηθώ και που πρέπει να κινηθώ, αλλά ως πολίτη και ως Θεσσαλονικιάς, ότι όταν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις, οι οποίες είναι και αντισυνταγματικές, κατά πόσο όλο αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Πάντως θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, ότι έχει χάσει πάρα πολύ την έγκλη της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τολμώ να πω ότι φέτος μου φαίνεται ακόμα πιο υποβαθμισμένη από ποτέ, γιατί ανακοινώθηκαν οι συναυλίες πολύ νωρίτερα και λέγαμε ωραία, περιμένουμε κάτι έτσι πολύ μοναδικό, πολύ πολύ ξεχωριστό, αγαπημένοι καλλιτέχνες, ναι, συμφωνώ. Αλλά περιμένουμε, ρε παιδί μου, να συμβεί και κάτι διαφορετικό. 90 χρόνια γιορτάζεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να μην δούμε μία από τα ίδια. Έτσι λοιπόν, θα δούμε μεν αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει, με τη συναυλία όλη αυτή. Το πρόγραμμα των συναυλίων, λοιπόν, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Παταζής και Άντζελα Δημητρίου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο, μαζί με την Ντάφνη Λόρενς και την Μάρσο. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5η 10 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η Ρία Ελληνίδου θα βρεθεί στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι είναι ελεύθερη φυσικά είσοδος με το εισιτήριο που θα πάρετε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, όπως σας είπα, περίμενα και κάτι καλύτερο, περίμενα και κάτι, είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες και τους αγαπούμε πάρα πολύ, αλλά ίσως για παράδειγμα θα περιμέναμε να δούμε μια συναυλία στην οποία να συνενώνονται πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες, ή θα περιμέναμε να ανακοινωθεί ένα πολύ όμορφο drone show για τα 90 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ή επειδή το γεγονός ότι είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, την ανακοίνωση ότι θα δούμε μια πολύ πολύ μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη σε όλο αυτό. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει και διαφήμιση για να γίνει κανείς εκθέτης στην μεγαλύτερη πολυθεματική έκθεση της χώρας, όπως την διαφημίζει η διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εγώ θα πω ότι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι και η εξωστρέφεια, το να υπάρχει, το πώς συμπεριφέρεται κανείς ένας φορέας ή η διοίκηση ενός φορέας στους πολίτες και στους δημότες της χώρας αυτής. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι αλληλένδετα. Πάντως, ομολογώ ότι περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Πιστεύω και εσείς το ίδιο. Περίμενα, σας είπα, Ιαπωνία έχουμε. Να ανακοινωθεί ένα ωραίο drone show. Να ανακοινωθεί ότι θα δούμε κάτι εξαιρετικά όμορφο, τεχνολογικά, το οποίο δεν έχουμε δει, γιατί ξέρετε, πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Είναι η χώρα του μέλλοντος. Ανακοινώθηκαν ωστόσο αυτές οι συγκεκριμένες συναυλίες. Τους καλλιτέχνες όλους αυτούς τους αγαπούμε πάρα μα πάρα πολύ και είναι σίγουρα όμορφο να τους βλέπουμε πάντα επί σκηνής. Αλλά είπαμε, θα θέλαμε και κάτι διαφορετικό, ίσως γιατί ως Θεσσαλονικείς θέλουμε πάντα το καλύτερο για την πόλη μας. Εάν τώρα εσείς θέλετε να απολαύσετε μια θεατρική παράσταση σε κλειστό θέατρο, σε κλιματιζόμενο χώρο, τότε τι θα λέγατε να πάτε μέχρι το Φουαγέ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για να απολαύσετε το υπέροχο Group Therapy, μια παράσταση η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ σε κείμενο της Πέννης της Φυλακτάκη και σε σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκασοβίτη. Είναι μια παράσταση η οποία είναι διαρκώς sold out και ουσιαστικά αφηγείται το τι συμβαίνει όταν τρεις άνθρωποι μαζί, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι μαζί, περιμένουν, τέσσερις μάλλον, συγχωρέστε με, περιμένουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Τι συμβαίνει, τρεις συνένα άνθρωποι, τρεις συνένα διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχει πάρα πολύ γέλιο η παράσταση, αλλά είναι και βαθιά τρυφερή. Μέχρι την 5η 30 Ιουλίου, οι δύο τελευταίες παραστάσεις, και θέλω φυσικά να σας πω ότι την 5η είναι και η λαϊκή παράσταση στα 11 ευρώ, Τετάρτη το εισιτήριο στα 13 ευρώ, το εκπτωτικό στα 9 ευρώ, προπόληση στο more.com. Τώρα αν είστε ομάδα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ειδικό εκπτωτικό εισιτήριο για όλους εσάς. Και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, γιατί είναι πολύ πολύ ξεχωριστές όλες αυτές οι δράσεις και όλες οι παραστάσεις και όλα τα δρόμενα τα οποία έχουμε στην πόλη μας. Ομολογώ ότι παράπονο δεν έχουμε. Και ομολογώ ότι παράπονο δεν έχουμε και από τον καιρό φέτος. Εντάξει, μη μου γκρινιάξετε ότι έχει ζέστη, το ξέρω ότι έχει ζέστη και συμφωνώ ότι έχει ζέστη, αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτό το αφόρητο που δεν μπορούμε με τίποτα έτσι να ανασάνουμε το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας στους 29 βαθμούς Κελσίου, άντε 30 σε κάποια σημεία. Αύριο 29 του Ιουλίου ο Κέλσιος θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς, από 26 έως 32 θα είναι η ένδειξη του θερμομέτρου, το θερμόμετρο την 5η 30 Ιουλίου και την Παρασκευή από 26 έως και 34 βαθμούς. Και να σας πω κάτι, εγώ αυτό που στεναχωριέμαι πιο πολύ απ' όλα είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά η θερμοκρασία η μέρα ολοένα και περισσότερο μικραίνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό στεναχωριέμαι περισσότερο απ' όλα, γιατί πλέον η ανατολή του ηλίου γίνεται στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, η δύση στις 20 και 47. Είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλο ένα και περισσότερο τη μικραίνει η μέρα, αλλά σκέφτεται ότι έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας τις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά είναι η εβδομάδα που θα σας πούμε την τελευταία καλησπέρα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και μετά θα έρθουμε έτσι πιο ανανεωμένοι, πιο κεφάτοι για να μοιραστούμε και εμπειρίες. Θα ξεκινήσουμε ή 27 ή 2-3 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, το πιθανότερο είναι στις 3 του Σεπτέμβριο ότι θα είμαστε και πάλι κοντά σας, έτσι για να δούμε τα πράγματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα γένεια του Μετρό που θα τα προλάβουμε έτσι εδώ παρεούλα και όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τα οποία συμβαίνουν. Κάπου εδώ θέλω να πω φυσικά ότι έχουμε και με πολύ μεγάλη χαρά τους τυχερούς ακροατές από εσάς που θα απολαύσετε σήμερα την παράσταση «Μια άλλη θύβα» από τα εισιτήρια που κερδίσατε εδώ μέσα από την συχνότητα του Flash στους 99,4 και ότι συνεχίζετε και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την αυριανή θεατρική παράσταση «Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Εδώ θα είμαστε και αύριο. Να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Τετάρτη, τεταρτούλα πάει, εβδομαδούλα πάει και εκπομπούλα. Για το καλοκαίρι, έτσι. Για το καλοκαίρι. Μετά θα φιλοσοφούμε και πάλι ξανά συντροφιά ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να μην είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή. Να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 28 Ιουλίου, τον φάγαμε και το μήνα αυτόν μας μένει ένας, ο Αύγουστος, και πλέον θα βαδίσουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Θα πέσουν και λίγο οι θερμοκρασίες. Βέβαια δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, γιατί οι θερμοκρασίες είναι λογικότατες και είναι οι καλοκαιρινές. Όσο και κάποια μέσα και αν θέλουν να μας τρομάζουν, μέσα από όλες αυτές τις θερμές ημέρες να ξεχάσουμε και τις περιόδους, τις εποχές. Αυτή είναι η εποχή, είναι η καλοκαιρινή, και είμαστε στο Flash 99,4, όπου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 με τον Γιώργο Δίπαλα και τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη, και φυσικά όλους εσάς. Σήμερα όμως είναι και μία μέρα, θα λέγαμε, όπως πολλές της Ορθοδοξίας, όπου γιορτάζει Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ο Άγιος Παύλος, ο Ξηροποταμινός. Ακόμα όμως γιορτάζουν σήμερα πολλές, Ακάκιος, Κάκη, Ακακία, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσο, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσής, Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τιμώνη, Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα. Τι όμορφα ονόματα. Αυτά τα λέγαμε στο χωριό μας, εκεί στη Δοϊράνη, την ακριτική, το στολίβι της Μακεδονίας απέναντι από τα Σκόπια. Ειρηναίος, Ρένος, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Βαλάντος και ο Χρυσοβαλάντος. Και σήμερα θα έχουμε κοντά μας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκλεκτούς καλεσμένους, όπως το Γιώργο τον Παπαδημητρίου. Θα πάμε στην Καρδίτσα. Είναι ο φορολογικός υπεύθυνος της ΕΘΕΑΣ και ο επιστημονικός συνεργάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Λαϊκών Αγορών. Στη συνέχεια, στη Μυτιλίνη, όπου μας περιμένει ο Γιάννης ο Φλωρίδης, ο οικονομολόγος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ιδρυτής της Γεωτεχνικής Αιγαίου και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένσου Ιδιωτικών ΚΙΔ. Να μάθουμε τι γίνεται τελικά με αυτό το περιβόητο ΟΣΔΕ. Τις πύλες ανοίξαν, θα ανοίξουν, μπας και μπουν και χρήματα. Μπαίνουν όμως, για να μην είμαστε άδικοι. Και μετέπειτα θα πάμε εδώ, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, όπου σε δύο στολίδια, θα έλεγα, της πατρίδας μας, ο ένας είναι ο Λαχανόκηπος των Βασιλικών, όπου μας περιμένει ο Ευρυπίδης ο Σαράντο, είναι ο πρόεδρος του Λαγογραφικού Συλλόγου των Βασιλικών, είναι χορευτικός όμιλος, χορευτικός σύλλογος, θα μας πει πολλά για αυτή την προσπάθεια την εθελοντική ο αγαπημένος μας ο Ευρυπίδης, και μετέπειτα θα πάμε λίγο πιο πέρα, στα Γαράδες, όπου εκεί μας περιμένει μια εξαίρετη κυρία, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου τα Γαράδων, του Δήμου Θέρμης, η Αγάπη Τσακάλη. Και τέλος θα πάμε λίγο προς τα μέρη εκεί, τα δικά μου τα Κλικισιώτικα, είναι στα σύνορα, Ξηροχώρη. Μη σας γελάει το όνομα, να ξέρετε, είναι ένας τόπος ευλογημένος με μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Βλέπεις εκεί έστω τη λίγο πονεμένη, σταραχωρημένη τη λίμνη της Πίκρο Λίμνης με τα θαυμαστά της Λασπόνερα, αλλά είναι μια μαγεία, σας προτρέπω να πάτε να παρακολουθήσετε έτσι ρομαντικά, συναισθηματικά, ταξιδιάρικα το ηλιοβασίλεμα του Ξηροχωρίου. Εκεί μας περιμένει ένας νεαρός, εκλεκτός συμπατριώτης μας, ο Χρήστος ο Κατζιαποστόλου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροχωρίου του Δήμου Χαλκιδόνας. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου, μη χάσουμε χρόνο, με χαρά λαμπο οργανουράκι, προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Φίλες, φίλοι, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, ειλικρινά συγκινούμε, γιατί έχει να κάνει με αυτόν τον πονεμένο, με αυτόν τον κατατρεγμένο, αλλά και πολλές φορές βολεμένο ελληνικό λαό. Χαράλαμπος Γρανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα από Φλάσσα 99,4. Γιώργο Δίπαλα, φωνή Υπαίθρου και την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνει η πανέμορφη καρδίτσα εκεί με τη μαγική, θα έλεγα, οροσυρά της έτσι εκεί στα άγραφα,
1: στη λίμνη Πλαστήρα. Ήταν τέλεια, αν είχε και θάλασσα. Είναι το μοναδικό πράγμα που μας λείπει. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος. Σε 4,5 ώρες φτάνεις οριστιάδα και φτάνεις και Καλαμάτα. Στα άκρα δηλαδή της χώρας. Χωρίς να κρέμεσαι από τα χέρια του καπιτάνιου ή του πιλότου.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση όμως.
1: Μεγάλη υπόθεση και αν υπολογίζεις και πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει η ακτογραμμή, μπορείς να καταλάβεις.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και ειδικά η ορεινή καρδίτσα είναι μαγεία. Για τις ομορφότερες περιοχές της πατρίδας μας είναι.
1: Δεν παραπονιέμαστε και δεν πρέπει να παραπονιέμαστε ο καθένας μας για αυτά που έχει και να ψάχνει τα άλλα που δεν έχει. Πρέπει να απολαμβάνει αυτά που έχει
0: και να τα προστατεύουμε και να τα ακριβώς. Σεβόμαστε, να τα αγαπάμε και να τα προβάλλουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αγαπημένε μου φίλε, να πάμε στα του οίκου μας. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με τους λαϊκατζίδες, έτσι να το πούμε όπως το λένε και αυτοί με περηφάνεια. Τους ανθρώπους που φροντίζουν να έχουν ένα, θα έλεγα, αξιόλογο τραπέζι καθημερινά οπωροκυπευτικών και όχι μόνο στα σπιτικά, κάνοντας ένα μεγάλο αγώνα να μείνουν όρθιοι οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς. Τι είναι αυτό που τους τυρανάει αυτή την εποχή?
1: Πρώτον να πούμε ότι υπάρχει ένας, μάλλον να διορθώσω λίγο στην προσφώνησή σου, είμαι επιστημονικός συνεργάτης Σύνομοσπονδίας. Η Σύνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών συμπεριλαμβάνει δύο κλάδους, δύο ομοσπονδίες, συμπεριλαμβάνει τους παραγωγούς πολιτές λαϊκών αγορών και τους
0: επαγγελματίες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, οι παραγωγοί πολιτές λαϊκών αγορών είναι στην ουσία επαγγελματίες αγρότες.
0: Αυτό ακριβώς, έτσι να τονιστεί για να το ακούσουμε.
1: Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Η μόνη διαφορά με τους άλλους αγρότες είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι την παραγωγή τους την πάνε και την πουλάνε στον πάγκο στη λαϊκή. Άρα πουλάνε επί της ουσίας γενικώς με την ταμιακή τους, με τις άδειες της λαϊκής αγοράς.
0: Και κατά κάποιον τρόπο αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες, όλοι οι παραγωγοί. Αυτή είναι ένα ακόμα ότι πρέπει να βγουν, που λέμε, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, την παλιά, τη χωριάτικη, στο Μεϊντάνι, να πάνε να πουλήσουν την πραγμάτια τους. Και εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να επισημάνουμε. Το πρώτο είναι ότι κάποια στιγμή προς το μεσημεράκι, όταν αρχίζει και λιγοστεύει ο κόσμος και αρχίζουν και ζεσταίνονται τα προϊόντα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν από το κόστος των πραγμάτων που έχουν μείνει μέχρι και δωρεάν. Γιατί το να επιστρέψουν πράγματα πίσω, απλά θα τα πετάξουν. Άρα όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι για το πόσα πράγματα μένουν απολύτως από την πραγμάτια τους, από τα προϊόντα τους, από την παραγωγή τους δηλαδή, τα οποία προφανώς τα αφήνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και τα διαθέτουν αν είναι δυνατόν στο κόστος και δωρεάν.
0: Και είναι φρεσκότατα. Γιώργο μου, να το λέμε, είναι φρεσκότατα. Είναι προϊόντα ημέρας.
1: Μα τα κυπευτικά δεν μπορούν να μείνουν, δεν μπαίνουν στο ψυγείο. Τα κόβουν την προηγούμενη, τα φορτώνουν το βράδυ και το πρωί 3 ώρες είναι στην αγορά για να στήσουν τον μπάνα. Αυτό λοιπόν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι είναι από την απέναντι και γκρινιάζουν για τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών. Το δεύτερο που είναι το άδικο εδώ και το τονίζουμε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους. Οι επαγγελματίες αγρότες έχουν μείωση φόρου 50%. Δηλαδή πουλάνε τα προϊόντα τους μέσα από τον συνεταιρισμό που είναι μέλη, μέσα από μια ομάδα παραγωγών που είναι μέλη ή με έναν έμπορο κάνοντας μια σύμβαση συμβουλιακής γεωργίας και επί των καθαρών κερδών ό,τι φόρος προκύπτει πληρώνουν στο μισό. Αυτή είναι η μείωση του φόρου κατά 50% στους επαγγελματίες αγρότες ή έχοντες σύμβαση συμβουλιακής γεωργίας ή όντας μέλη μιας
0: ή μιας οργάνωσης, ναι.
1: Οι παραγωγοί πολιτές λαϊκών αγορών δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Το χάνουν. Και αυτό επισημάναμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Δερετζή.
0: Γιατί διαμαρτύρεστε με αυτό. Ακριβώς ξέρω τις αγωνίες του Άγγελου, του Δερετζή.
1: Έχουμε πει λοιπόν και στη συνάντηση προημερών με τον εκφυπουργό, τον κύριο Αδριανό. Πάρα πολύ απλά. Είναι πρόκειται βέβαια για κοινή υπουργική απόφαση και δεσμεύτηκε ο άνθρωπος ότι θα τους συζητήσουμε το οικονομικό. Αρκεί να το καταλάβουν. Τι είπαμε, ποια ήταν η πρόταση. Πάρα πολύ απλή. Πρέπει να έχει και ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ο παραγωγός λαϊκών αγορών τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. δώσαμε και προτάσεις για το πώς αυτό αντιμετωπίζεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει δήλωση του ΟΣΔΕ, όπου εκεί πέρα ο ΕΛΓΑ τον υποχρεώνει να πληρώσει ασφαλιστική εισφορά 4% στην εκτιμόμενη παραγωγή. Άρα λοιπόν, όλες οι πωλήσεις, οι ελληνικές χοντρικές ανεβαίνουν στο MyData, όλο αυτό το κομμάτι μαζί με την εκτιμόμενη αξία του ΟΣΔΕ μπορούν πάρα πολύ απλά, συγκριτικά με το έντυπο το φορολογικό το ε3 που γίνεται ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών, να δώσουν και σε αυτούς τους ανθρώπους το αυτονόητο που δικαιούνται οι επαγγελματίες αγρότες και οι παραγωγοί πολιτές λαϊκών αγορών, το χάνουνε γιατί δεν υπάρχει αυτή η ακέραιη, αν θέλεις, η...
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, είσαι εμπειρότατος, είστε αγωνιστές όλοι. Τι καταλαβαίνεις, τι νιώθεις, τι σας προβληματίζει, γιατί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν το κάνουν?
1: Ασχολούμαι με το κομμάτι του πρωτογενού τομέα, ειδικά εξειδικευμένα για τη φορολογία των αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών από το 2014. Αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς υπηρεσιακούς σε διάφορα υπουργεία που εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα με το κομμάτι του πρωτογενού τομέα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που ενώ κάθεσαι και κάνεις κουβέντα και δείχνουν ότι σε καταλαβαίνω, ξαφνικά είναι σαν να μιλάς στον τοίχο. Αλλά πότε, όταν φύγεις. Δηλαδή, τουλάχιστον παλιότερα. Τώρα λίγο στο τέλος σαν να βελτιώνουν τα πράγματα. Γιατί είναι από κατά πάνω και η Συνομοσπονδία των Λαϊκών Αγορών και η ΕΘΕΑ όσον αφορά τα συνεταιριστικά σχήματα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και δείχνουν ότι πέρα από την πίεση με την καλή έννοια που ασκείται, δείχνουν να κατανοούν.
0: Ναι, προβληματίζονται πλέον τώρα. Προβληματίζονται.
1: Βέβαια, θα ήθελα αυτόν τον προβληματισμό να τον δω πριν από 2 χρόνια. Όχι τώρα που είμαι στο
0: τέλος. Χάθηκε ο χρόνος.
1: Όχι, επειδή πάμε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ξέρεις, Γιώργο, με επίτρεψέ μου λίγο. Το χάθηκε χρόνος, το λέω πώς. Γιατί το επόμενο ερώτημά μου θα είναι, έχουμε νέους παραγωγούς, αγρότες πλέον, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία την επαγγελματική, να στείνουν τους πάγκους από τα μεσάνυχτα, για να μην πω από την προηγούμενη ημέρα, για να βγάλουν το μεροκάματο της ημέρας, ή το βάζουν στα πόδια και φεύγουν μακριά? Εξαιτίας που λέω αυτό, χάθηκαν 2 χρόνια και βέβαια πολύ περισσότερα.
1: Θα σου πω λοιπόν το εξής, ξεκινώντας από ένα πάρα πολύ απλό. Δεν πρόκειται να ξεχάσω μέχρι να πεθάνω την τοποθέτηση και δια τηλεοράσεως και δια εφημερίδων συνέντευξη του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος με περίσσιο θράσος, απίθμενο, είπε, πρόσεξε, μιλάω ονομαστικά, λέγομαι Παπαδημητρίου Γεώργιος, είμαι φοροτεχνικός, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καρδίτσας, είμαι επαγγελματίας λογιστής φοροτεχνικός 47 χρόνια. Ονομαστικά λοιπόν λέω ότι ο κ. Χατζηδάκης είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι πολλές μικρές επιχειρήσεις καταστρέφουν την οικονομία της χώρας και πρέπει να κλείσουν. Αυτό το πράγμα, εάν το έλεγα εγώ, θα με πήγαινα σιδηροδέσμιο. Ο κ. Χατζηδάκης συνεχίζει και περπατά ελεύθερος. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να περάσουμε από το γραφείο του, όχι εγώ, με διάφοροι άνθρωποι, αν θέλουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι. Καταλαβαίνεις λοιπόν το συμπέρασμα ποιο είναι. Ότι τι, λέμε κύριοι, ότι η Ελλάδα ως χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η γεωργική της κατανομή. Δεν γίνεται να θέλεις να μου μιλάς για συλλογικά σχήματα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε φορολογική διοίκηση και να μου φέρνεις εδώ καθηγητάδες από την Κεντρική Ευρώπη με πίνακες και με PowerPoint και με διαφάνειες που περιγράφουν ένα μικρό, πολύ μικρό αγρότη του Βελγίου με 5.000 στρέμματα. Μονάδα. Και για να συγκεντρώσει 5.000 στρέμματα στην Ελλάδα θες όλη την Καρδίζα και τη Μισηλάρισα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Δηλαδή ότι ζούμε σε ένα Matrix. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα. Αυτά είναι απίστευα. Να πάμε λίγο παρακάτω όμως, σε παρακαλώ. Έχουμε ένας παραγωγός ή ακόμα και επαγγελματίας με τις νέες διατάξεις. Είναι δηλαδή, θα πουλάει μόνο σε λαϊκές κτηνοτροφικά προϊόντα, οπωρολαχανικά, θα μπορεί να πουλάει και μεικτά? Τι συμβαίνει εκεί?
1: Λοιπόν, ο επαγγελματίας πολιτής, ο παραγωγός πολιτής λαϊκών αγορών είναι ο αγρότης ο οποίος αυτά που πουλάει είναι αυτά που καλλιεργεί. Αν εγώ καλλιεργώ κυπριστικά, ντομάτες, αγκουράκια, λάχανα, iceberg κλπ. Και τα βγάλω στον πάγκο, συνεχίζω και αυτό το εισόδημα που πουλάω στον πάγκο μου στη λαϊκή αγορά είναι αγροτικό εισόδημα. Αν εγώ πάω και αγοράσω καρπούζο, πεπόνια και κάτι άλλο και ντομάτες να τα αγοράσω, ξαφνικά στο κομμάτι αυτό πάω να είμαι παραγωγός και γίνομαι επαγγελματίας πολίτης. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι η παραγωγή, οι πολιτές, γενικά οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών να προσέξουν.
0: Αυτό ακριβώς και αυτό έκανα την ερώτηση. Αυτό για να ενημερωθούν οι άνθρωποι δηλαδή του αγώνα, των λαϊκών αγορών.
1: Ποιους έχουν σαν κύριες δραστηριότητες. Το 2020 τον Δεκέμβριο έγινε μια τροποποίηση, ευτυχώς τότε, μετά από αρκετές οχλήσεις, ενοχλήσεις κλπ. Εισακουστήκαμε. Και εκεί υπήρχε ένας κωδικός δραστηριότητας, ο 4710.000, ο οποίος έλεγε πολιτής λαϊκών αγορών. Και εκεί συμπεριλάμβανε και τον επαγγελματία και τον παραγωγό. Τότε λοιπόν έγινε ένας διαχωρισμός και αυτός ο ΚΑΔ, ο κωδικός δραστηριότητας, έγινε παραγωγός πολιτής λαϊκών αγορών, ο αγρότης δηλαδή που πουλάει τα δικά του, και επαγγελματίας πολιτής λαϊκών αγορών, δηλαδή εγώ ο οποίος θα έρθω να αγοράσω από τον παραγωγό και θα πάω να το πουλήσω στον πάγο, άρα κάνω εμπόριο. Αυτός λοιπόν ο διαχωρισμός είναι σημαντικό να τον έχουν καταρχάς ως βασικό κομμάτι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ καιρό τώρα, με το ψηφιακό δελτίο αποστολής.
0: Ακριβώς αυτή ήταν η ερώτηση. Τι συμβαίνει πλέον με το ψηφιακό, με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
1: Να πούμε γενικά ότι από 1/12/25, αφήνω λίγο στην άκρη τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, για όλους τους υπόλοιπους, είτε αγρότες, είτε επιχειρηματίες, ό,τι και αν είναι, φυσικά νομικά πρόσωπα, μικρές, μεγάλες, μεσαίες κλπ. Επιχειρήσεις, από 1/12/25 υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακό παραστατικό διακίνηση. Δηλαδή, δελτίο αποστολής ψηφιακά. Όχι χειρόγραφο. Το πώς θα το βρουν με τους λογιστές τους, θα το βρουν με τον μηχανογράφο τους, θα ψάχνουν να το βρουν. Η παραγωγή πολιτές λαϊκών αγορών λέει και χθες έβγαλε και μια εγκύπτιο με την οποία δίνει διευκρινήσεις. Στην ουσία αναφέρει πράγματα τα οποία τα είχαμε επισημάνει μερικούς μήνες πριν και μνημονεύει και στους παραγωγούς πολιτές λαϊκών αγορών. Όπου λοιπόν τι λέμε εδώ πέρα, να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Εγώ είμαι ένας παραγωγός λαϊκών αγορών. Παραγωγός πολιτής. Φορτώνω το αγροτικό μου με πράγματα που παράγω εγώ, τυπικά ας πούμε, και 3-3,5 ώρα φεύγω και πάω στην λαϊκή, στο κέντρο της Καρδίτσας. Αυτά που έχω φορτωμένα θα πρέπει να κόψω ένα δελτίο αποστολής συγκεντρωτικό. Σήμερα που μιλάμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν χειρόγραφο το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, όπως έκαναν όλα τα χρόνια μέχρι τώρα.
0: Τώρα όμως,
1: κατ' εξαίρεση λοιπόν, τώρα, σήμερα που μιλάμε και μέχρι 10 Οκτώβρη, έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν, δεν απαγορεύεται να το κάνουν ψηφιακά. Λέω όμως ότι το ελάχιστο υποχρεωτικό είναι να εκδίδουν ψηφιακό, συγγνώμη.
0: Το αναλογικό, το παλιό που λέγαμε.
1: Το χειρόγραφο.
0: Το χειρόγραφο, έτσι. Το μπακάλικο.
1: Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το χειρόγραφο, το μπακάλικο, συγκεντρωτικό, δεν είναι αποκλειστικό. Οπότε γράφουν εκεί πέρα ότι έχω πάνω 10 τελάρα ντομάτες, 5 τελάρα καρπούζια, 5 τελάρα πεπόνια και.
0: Όταν δεν τα πουλάνε και τα γυρίζουν πίσω, τι γίνεται.
1: Πάμε λοιπόν, τελειώνει η λαϊκή. Όταν τελειώνει η λαϊκή, σε κάθε λαϊκή σε οποιαδήποτε σημείο της χώρας, είναι στην άκρη και περιμένουν τα αυτοκίνητα του Δήμου με τα νερά για να καθαρίσουν. Εκείνη την ώρα εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να κάνεις να κόβεις εσύ το κεντρικό και επιστρέφεις. Αυτό ήταν κάτι που έγινε κατανοητό στη συνάντηση που είχαμε στην Ομοσπονδία και το team του κ. Πιτσιλίγη και στην ΑΔΕ. Και αναφέρει λοιπόν και στην συγκεκριμένη εγκύκλιο την 2038 που βγήκε χθες, η οποία τη λέει πας στη λαϊκή. Έχεις η άδειά σου, περιλαμβάνει τρεις λαϊκές. Περιοχή του νομού Καρδίτσας, Καρδίτσας, ο Φάδες Παλαμά. Φεύγω λοιπόν από το χωριό μου τη Δευτέρα τον πρωί, πάω στην πρώτη λαϊκή, την Τρίτη πάω στη δεύτερη λαϊκή, την Τετάρτη πάω στην άλλη λαϊκή και γυρίζω την Τετάρτη μεσημέρι. Όταν έχω στην άδειά μου τρεις λαϊκές, Πετρούπολη, Πέραμα, Ραπετσόνα, και γυρίζω στην κόρη του την Τετάρτη, μετά από τις τρεις λαϊκές που συμπεριλαμβάνουν στην άδειά μου, θα καθίσω και θα βάλω στο ίδιο δελτίο αποστολής ότι επέστρεψα 1, 2, 3 τελάρα του κάθε είδους. Ό,τι επέστρεψα, εν πάση περιπτώσει, ή και τίποτα. Αυτό γράφει η συγκεκριμένη εγκύκλιος, η 2038, που βγήκε διευκρινιστικά χθες και που στην ουσία περιγράφει ξανά, επαναλαμβάνω, αυτά που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα, στην ουσία, δεν έχει καταργηθεί αυτό που θα ήταν ιδανικό να μην υπάρχει το δελτίο αποστολής καθόλου. Παραμένει όπως ήταν όλα τα χρόνια. Εξαπανέκαθεν.
0: Άρα όμως, είπαμε όμως από τον Οκτώβριο και μετά, το φθινόπωρο και μετά.
1: Θα το δούμε. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τον
0: Οκτώβριο. Δεν έχει πάρθει απόφαση πλέον ανησυχητική, σε βαθμό δηλαδή καταστρεφόμαστε ή αποσυρώμαστε από το επάγγελμα. Είμαστε σε συζητήσεις και αυτό το πετύχατε εσείς. Το πετύχατε εσείς αυτό.
1: Διευκρινίζω, Γιώργο. 12 Δεκάτου, σύμφωνα με τη διάταξη, ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμα τα συστήματα για αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για ολική ανατροπή στην καθημερινότητα, στη συναλλαγή και στην διακίνηση. Ας μείνουμε στο σήμερα, τι πρέπει να κάνει σήμερα ο παραγωγός. Απαιτείται λοιπόν από τις διατάξεις να έχει ένα συγκεντρωτικό δελτίο προσφυγής, το οποίο θα συνοδεύει με τα πράγματά του μέχρι εκεί που θα πάει στη λαϊκή, και θα πρέπει μετά γυρίζοντας να κόψει, να καταγράψει ότι, ξέρεις, εγώ επέστρεψα 1, 2, 3, 4 από αυτά τα είδη που είχα το πρωί ή που είχα πριν από 2 μέρες. Αυτό όσον αφορά τους παραγωγούς. Όσον αφορά τους
0: επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες, οι επαγγελματίες πολιτές λαϊκών αγορών που έχουν ενδύματα, υποδήματα, βιομηχανικά είδη κλπ. Αυτοί δεν κόβουν συγκεντρωτικό, εξαιρούνται. Έχουν και μετακινούνται με βάση το τιμολόγιο αγοράς. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους δηλαδή το τιμολόγιο αγοράς.
0: Σε παρακαλώ, κράτα λίγο τα λόγια σου. Πάρε 2 αναπνοές, ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, είμαστε στον αέρα και πάλι συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Να πάμε στους επαγγελματίες. Έχουμε ένα πεντάλεπτο να κλείσουμε τον κύκλο της συζήτησής μας για πρώτη φορά. Θα έλεγα είναι τόσο μα τόσο έτσι κατατοπιστικά. Να τα έχουν στο μυαλό τους οι επαγγελματίες και οι αγρότες επαγγελματίες που είναι στις λαϊκές, διότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά μοχθούν κάθε μέρα με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τι σημαίνει για τους επαγγελματίες?
1: Οι επαγγελματίες εξαιρούνται από την έκδοση του συγκεντρικού δελτίου προσφυγής, ακόμα και το χειρόγραφο, και μέχρι νεωτέρας συνεχίζουν να λειτουργούν όπως και παλιότερα. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία τα διατηρεί η σημερινή διάταξη, όπως ήταν και με τον προηγούμενο νόμο. Επειδή οι επαγγελματίες πολιτές έχουν ως φυσική τους έδρα το ίδιο το αγροτικό, το επαγγελματικό εμπασχολητό στο αυτοκίνητο, όχι αγροτικό, φύγιο ταχύ επαγγελματικό. Εκεί λοιπόν αυτή είναι η έδρα τους, άρα φορτώνουν τα πράγματα, πάνε στη λαϊκή, αφήνουν, πάνε τον χρόνο την επόμενη μέρα ξαναφορτώνουν, συγκυρώνουν και συνεχίζουν. Άρα θα πρέπει να έχουν σε κάθε περίπτωση μαζί τους τα παραστατικά με τα οποία αγόρασαν τα πράγματα που έχουν πάνω στο αγροτικό και στο επαγγελματικό, και φυσικά στη λαϊκή θα πρέπει όταν πουλάνε να εκδίδουν παραστατικά. Μην με ρωτήσεις πόσο εύκολο είναι να βρεθεί αν εξέδωσα ή όχι.
0: Το απαντάς εσύ, το απαντάς εσύ, γιατί είναι αυτονόητη ερώτηση. Είναι αυτονόητη.
1: Λέω, ναι, δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, ξέρεις γιατί δεν έχει έννοια. Να πω, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να το βρεις ή είναι εύκολο να το βρει ο έλεγχος. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Να μείνουμε σε αυτό που προβλέπεται. Προβλέπεται πάντα ότι όταν πουλάς εκδίδεις.
0: Έτσι απλοϊκά, έτσι απλοϊκά. Οπότε παραπάνω ερμηνείες δεν χρειάζονται.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω ερμηνεία, ας την δώσει ο καθένας που θα αποφασίσει να πράξει όχι αυτό ή κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πάμε λίγο στο μέλλον λίγο των λαϊκών αγορών. Όπως το ζεις εσύ, θα έλεγα πλέον λογιστικά, θα έλεγα πρακτικά, με νούμερα. και έχουν κάνουν τα νούμερα με τον αριθμό των επαγγελματιών και των αγροτών ανθρώπων που είναι στις λαϊκές αγορές, των αγροτών, των κατά επάγγελμα αγροτών, αλλά να δούμε και τα νούμερα, τα οικονομικά. Πώς βλέπεις δηλαδή την εικόνα των λαϊκών αγορών στην πατρίδα μας? Υπάρχει μέλλον?
1: Θέλω να πω έναν αστεϊσμό, ο οποίος εμένα μου δίνει τη ζωή εκεί πέρα στον κόσμο αυτό. Έχουμε έναν πελάτη στο γραφείο μας, ο οποίος στο επίθετο λέγεται Παπάρας.
0: Παπάρας.
1: Και είπα λοιπόν κάποια στιγμή, ναι. Λέγεται και ο άνθρωπος, επειδή με αυτό είναι το επίθετο.
0: Δεν είναι κακό, εδώ έχουμε ακούσει, για όνομα του Θεού, και είναι και περήφανος.
1: Πάω στη λαϊκή, ο άνθρωπος είναι παραγωγός, έχει ντομάτες, σαμπουράκι κλπ. Και πιστικά. Τρομερές. Πάω λοιπόν κάθε Τετάρτη και λέω καλημέρα ρε Παπάρα, και λέω είσαι ο μοναδικός που μπορώ να σε πω έτσι, να με κοιτάνε όλοι και να μην σε βρίζω. Γιατί συνήθως αυτό υποτίθεται επηρεάζει κάποιον.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν Γιώργο στη λαϊκή βλέπεις ένα άλλο κομμάτι του μικρού. Ο καθένας μας είναι στο μικρό κοσμό του. Εκεί λοιπόν είναι...
0: Είναι η άλλη Ελλάδα, είναι η άλλη Ελλάδα, η πραγματική Ελλάδα.
1: Στην οποία καλό είναι τα παλικαράκια της Βουλής.
0: Έτσι ακριβώς, να είναι εκεί. Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να πάνε τώρα, να πάνε την επόμενη χρονιά. Από τώρα. Δηλαδή μετά τις εκλογές και ένα χρόνο πριν τις εκλογές να σταματήσουν. Αυτό για μένα είναι τιμιότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λοποδιτιά και απατριωνιά. Τόσο απλά. Ωραία. Λέω λοιπόν, εκεί λοιπόν βλέπεις κόσμο οι οποίοι φεύγουν από το ένα άκρο της πόλης και πάνε στην άλλη πλευρά της λαϊκής, γιατί είναι στέκη. Ο πάγκος του Χρήστου, του Γιώργου, του Μίτσου, του Βαγγέλη είναι στέκη. Είναι πώς έχεις ένα καφενείο και λες πάω στη στέκη να βρω τους φίλους μου. Πάω να πάρω από τον δικό μου πολιτή. Πάνω από το δικό μου παραγωγό, γιατί τον εμπιστεύομαι. Γιατί,
0: ξέρεις, είναι, Γιώργο μου, είναι συγκινητικό αυτό που λες. Ξέρεις τι μου θυμίζεις στα χρόνια τα παιδικά μας εκεί στα χωριά μας, γιατί και εγώ είμαι έτσι υπερήφανος χωριά της Μακεδόνας κατά το ίμιση από μπαμπά, στη ιστορική Δοϊράνη, ντόπια μαμά, πόντια μαμά. Αυτό που λες, πάμε να βρούμε τους φίλους μας, γιατί όλα αυτά που γίνονται πλέον δεν οδηγούν πάμε να βρούμε τους φίλους μας, τους συνανθρώπους μας, συμπατριώτες μας.
1: Όχι.
0: Πάμε να δούμε τα νούμερα, με τα νούμερα, με τους αριθμούς.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς τα νούμερα ευημερούν, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Η Καρδίτσα είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος νομός στη χώρα με τα περισσότερα χωριά, 143 χωριά. Από αυτά τα 100 κάτι είναι ρυπωμένα. Ήταν χωριά μικρά που ήταν 50 σπίτια, 60 σπίτια, 100 σπίτια και πεθαίνουν οι άνθρωποι και δεν ξαναγεννήσουν. Είναι αδιανόητο το να πιστεύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα υπουργείο τύπου Μπακογιάννη, τύπου Μιχαηλίδου, τύπου δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν ξέρω τι έχουν κατά νου και λένε ωραία, θα γεμίσουμε όλο τον γκάμπο ή όλα τα βουνά με τους μουσουλμάνους, να γεμίσουμε τον πληθυσμό και είμαστε μια χαρά. Ο μουσουλμάνος, παράδειγμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι βουδιστές, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, να βάλουμε κόσμο ό,τι να είναι. Έχουν απαξιώσει την οικογένεια, έχουν απαξιώσει με το θέμα των καλλικρατικών.
0: Δήμων καταστροφικών, όχι καλά. Μιλάμε για καλλικρατικών, μιλάμε για καταστροφικών δήμων.
1: Σωστότατα. Έχουν καταστρέψει όλο το κομμάτι αυτό. Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που στην πλατεία Βάθης. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Στην πλατεία Βάθης. Δηλαδή εκεί γύρω-γύρω από τα στενά σπέρνουν μπάνια, φαστολάκια, καρπουζοπέπωνα, λοιπόν και άισμπερκ.
0: Άρα μέλλον. Άρα Γιώργο μου, μέλλον στις λαϊκές αγορές δεν βλέπεις.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, φίλε Γιώργο, είναι πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα. Και αυτοί που είναι τώρα στις λαϊκές, και μιλάω για ηλικίες, αυτοί που τρέχουν το κομμάτι 50 πλάς και πάνω, πόσο όρεξη έχουν να βάλουν το παιδί τους στη διαδικασία αυτή. Εγώ με την γυναίκα μου είμαστε στην φοροτεχνική και κάναμε αγώνα να πείσουμε το ένα από τα δύο παιδιά να ακολουθείς. Γιατί έχεις ένα background το οποίο είναι κρίμα να το αφήσεις. Και εκεί είναι το ίδιο. Κούραση, αλλά είναι το ίδιο. Πόσο λοιπόν θα πάρουν την απόφαση να πούν παιδί μου, έλα εδώ και προχώρα, έλα μαζί μου, και πόσο κουράγιο να αντέξουν ακόμα όλο αυτό που γίνεται. Φτάσαμε στο σημείο να αισθανόμαστε ευχαριστημένοι θυμίζοντας τον Μουραπά, το μύθο του Χότζα. Νομίζω είσαι μια οικογένεια που είχε 4 άτομα, μέσα έβαλε 40 και δεν μπορούσαν να πάρουν ένα. Και όταν έβγαλε τους οίκους και έμεναν οίκους ήταν ευτυχισμένοι. Αυτό έγινε λοιπόν εδώ.
0: Άρα.
1: Έρχομαι στον κύριο Χατζηδάκη ξανά. Έβαλε λοιπόν
0: και κλείνουμε με αυτό.
1: Ναι. Έβαλε από το 20.

0: το μέλλον είναι πλέον, θα έλεγα, σκοτεινό, είναι όχι ευίωνο.
1: Να το πω πολύ δυσίωνο. Είναι το αντίθετο του ευίωνο. Είναι δυσίωνο.
0: Είναι δυσίωνο.
1: Κουράγιο σε αυτού του ανθρώπου που δίνουν πραγματικά αγώνα για αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά όμω, Γιώργο μου, χωρί λαϊκέ, ο λαό, συμπατριώτε, εμεί, οι συνέλληνε όλοι, πώ θα αντέξουμε. Εδώ βλέπεις ότι τα καρτέλ των μάρκετ, όπου υπάρχουν λαϊκές, τις ημέρες εκείνες κατεβάζουν τις τιμές των οπωρολαχανικών στους πάγκους τους δικούς τους.
1: Ναι, και δημιουργείται η απορία, τι έγινε ξαφνικά και έχεις μείωση 40%, γιατί δεν το έκανες και χθες.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Εγώ θέλω να ευχηθώ σε αυτούς τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη υπομονή και πολύ κουράγιο και να πω, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και τα βλέπω, παρότι είναι δυσίωνα τα πράγματα, εγώ τα βλέπω πάντα μισοϊμάτων.
0: Και έτσι πρέπει, Συνθεώ, εμείς τα πορευόμαστε.
1: Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μισό λεπτό από το χρόνο πριν κλείσουμε. Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 96 με το οποίο ο νόμος ο καινούριος πάει και δίνει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε τρίτο να κάνει δηλώσεις όσδε, οι οποίες ανοίγουν σε λίγες μέρες. Εδώ λοιπόν λέει, κάνετε όλοι εκτός από τα ΚΙΒ, μπορεί να κάνει και ο λογιστής, να κάνεις και εσύ άμα σου εξοδοτήσω εγώ για έναν αγρότη, αλλά τα πρόστιμα είναι από 5 μέχρι 50.000 ευρώ. Εγώ θα κάνω αγώνα να πείσω τους λογιστές να κάνουν, εάν δω έναν από όλους αυτούς τόσο καιρό που ακούγονται για σκάνδαλα, που ακούγονται για κλοπές, που ακούγονται για φαγωτόπια και δεν θα επικαλυστώ τον νόμο της σιωπής. Αν υπάρξει ένας και να πει εγώ θα πάθω το ίδιο. Δεν μπορεί να με βάζει σε μένα σε γωνία με πρόστιμο των 5 και των 50.000, αγαπητέ μου Γιώργο.
0: Και, τους...
1: και μόνο και μόνο αυτό.
0: Και τους άλλους, χαϊδεύοντας τα αυτιά και τις τσέπες έτσι, και πολλά έτσι. Άλλα. Σε ευχαριστώ
1: παράκληση θερμή στους λογιστές όλης της χώρας, μην κάνουν το λάθος και μπλέξουν και πούν «Α, ωραία, με κωδικούς τάξης είναι, θα το κάνουμε». Δηλαδή αν... πώς λένε, τους συγκετεύουν να το σκεφτούν και να μην εμπλακούν στο κομμάτι αυτό. Προσέξτε, οι γεωπόνοι, μελετητές, τα μελετητικά γραφεία, το ΓΕΟΤΕ, όλοι έχουν δηλώσει ότι κύριε, εάν δεν αρθεί αυτό το πράγμα ή αν δεν τροποποιηθεί η διάταξη, δεν θα κάνει κανένας. Δεν θα πάμε εμείς να ασχοληθούμε με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όταν οι καθήλυνα αρμόδιοι που είναι οι γεωτεχνικοί και οι γεωπόνοι λένε ότι εμείς δεν κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε έχουμε την υπόσχεσή σου ξανά κοντά, γιατί έχουμε πολλά θέματα γύρω από τους ανθρώπους της παραγωγής και να ασχοληθούμε και με την ΕΘΕΑΣ, με το συνεταιριστικό κίνημα, τις οργανώσεις, τις ομάδες παραγωγών, τους αγροτικούς συλλόγους, γιατί η δύναμη σε άλλη εκπομπή θα το κάνουμε, η δύναμη όταν το καταλάβουμε όλοι είναι το εμείς, πρέπει να το καταλάβουμε, αλλιώς ένας-ένας θα σβήνουμε.
1: Έτσι. Να το κάνουμε, γιατί άμα διακούσει την εκπομπή ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κ. Ζατουλιάς, ο ΕΚΕΛΗ μονό μου δεν έκανε καμία αναφορά στην ΕΘΕΑΣ.
0: Θα γίνει, γιατί ο κ. Ζατουλιάς είναι από τους παραδειγματικούς συνεταιριστές και εκεί πραγματικά στα Καλάβρητα κάνουν έργο, θα έλεγα, όχι μόνο παραγωγικό, μεταλαμπαδευτικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Γιώργο, τους χαιρετισμούς φίλους μας στην Καρδίτσα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα, τη μάνα του Αλέξανδρου, και να συνδεθούμε με την Μυτιλίνη και τον αγαπημένο μου το φίλο, τον κατά το ίμιση Κιλκισιώτη, τον Γιάννη του Φλωρίδη.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τώρα τι να ρωτήσω, να πω καλές διακοπές, να πω καλές πληρωμές, να πω κάτι που να χαρούν οι αγρότες μας. Οι φίλοι μας εκεί στην πανέμορφη Λέσβο, τη Μυτιλίνη και όλα τα ξεχωριστά τοπία εκεί της, θα έλεγα, τόσο όμορφης περιοχής μας. Γιάννη μου.
1: Στην ακριτική Λέσβο, Γιώργο, περνάμε ένα δράμα αυτή τη στιγμή όσο αφορά την κτηνοτροφία. Η επιζωητεία του αυθότου πυρετού μαστίζει πλέον το νησί. Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα, όπως έλεγε το προηγούμενο τραγούδι σου.
0: Γι' αυτό έτσι μαζί με τον Δημήτρη το διαλέξαμε, γι' αυτό ακριβώς τον τρόπο. Συγγνώμη, γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Γιατί πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς αυτά τα βάσανα λιγοστέψουν. Αλλιώς θα φεύγουν οι Έλληνες, θα έλεγα, αποκαρδιωμένοι από τον τόπο, το γενέθλιο, την πατρίδα. Θα φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου, είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που σε όλο τον πρωτογενή αγροτικό τομέα κάποια πράγματα αναθεωρούνται βία. Πιστεύω ότι μέσα στη διάρκεια του χρόνου αυτό θα μας βγει σε καλό, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα και ειδικότερα με το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διανομή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο, σε ένα μετέχμιο, σε μια αλλαγή, η οποία αλλαγή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προχωράει με πολύ χαμηλό, τρέχει με πολύ μικρή ταχύτητα. Φαίνεται ότι τα προβλήματα θα συνεχίσουν ακόμα όσο αφορά τη διαδικασία τόσο της εκαθάρισης και εξόφρησης των παραγωγών για το έτος 2025, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληρωμές περίπου για 200.000 περίπου Έλληνες παραγωγούς.
0: Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος.
1: Ο αριθμός είναι μεγάλος. Τα ποσά, ναι, τα ποσά βέβαια δεν είναι σε όλους μεγάλα. Υπάρχουν παραγωγοί φυσικά που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου, γιατί ήταν σε ειδικούς ελέγχους οι οποίοι δεν έχουν τελεσφορήσει ακόμα αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν μικροποσά τα οποία δικαιούνται να λάβουν πολλή παραγωγή,
0: τα οποία τα έχουν ανάγκη όμως να πληρώσουν το πετρέλαιό τους, να ανταλλακτικά να πληρωθούν καταστραμμένα από τα μηχανήματά τους, φυτοφάρμακα.
1: Ειδικότερα σε περιοχές με δυναμικές καλλιέργειες, εκτατικές καλλιέργειες, όπως είναι τα Καλαμπόκια, τα Βαμβάκια, τα Ημιδική, τα ενεργειακά φυτά, περιοχές που αγγίζουν τη Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται σε αναβρασμό και ανησυχία, γιατί σε αυτές τις περιοχές οφείλονται μεγαλύτερα ποσά σε σχέση και σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.
0: Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει αυτές οι πληρωμές και ποιες πλέον περιμένουμε, και φυσικά να πάμε στο κέριο ζήτημα, το άνοιγμα από τις πύλες του ΟΣΔΕ, οι δηλώσεις να ξεκινήσουν δηλαδή.
1: Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά τις πληρωμές που λιμνάζουν. Περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα για κάποιες διορθώσεις, το σύστημα του ΟΣΔΕ του έτους 2025. Αυτό αναγγέλλεται από μέρα σε μέρα, αλλά από μέρα σε μέρα δεν βλέπουμε να ανοίγουν ώστε να γίνουν αυτές οι απαραίτητες διορθώσεις, που για τεχνικά λάθη, για λάθη αμεληταία, για παραλήψεις έχουν αφήσει απλήρωτους, είπαμε, αυτούς τους παραγωγούς που περιμένουν αυτά τα χρήματα, τα 85 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Εκεί εστιάζεται το ποσό αυτό, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αποδοθεί στους Έλληνες παραγωγούς, αυτά τα 85 εκατομμύρια να πληρωθούν ώστε να λήξουν οι πληρωμές για το έτος 2025. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ανοίξει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει ακόμα. Οπότε θα δούμε.
0: Γιάννη μου, έχει καθυστερήσει πολύ.
1: Πάρα πολύ. Έχει καθυστερήσει.
0: Από το Μάρτιο ξεκινούσε. Το αργότερο Απρίλιο.
1: Έχει λήξει η οικονομική χρονιά του 2025. Θεωρητικά, όσο αφορά τις πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχει περάσει και ένας μήνας επιπλέον από το χρόνο αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι άλλη καθυστέρηση δεν μπορεί να
0: υπάρξει. Άρα εσύ μέσα από την εμπειρία που έχεις, γιατί το θέμα έχει να κάνει και με προβλήματα πληροφοριακά, λογιστικά, έχει να κάνει δηλαδή με απορίες αγροτών, εσάς των υπευθύνων, όλων. Αυτά μπορούν να λυθούν σύντομα, μιλάμε για μήνα Αύγουστο, άδειες, σε λίγο δηλαδή θα νεκρωθεί η πατρίδα.
1: Ακριβώς. Δεν εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε τελεσφορήσει με τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των καταστάσεων, για τον απλό λόγο, όπως το είπες, μην ξεχνάμε ότι αρχίζουν και τα μπάνια του λαού.
0: Και η κυβέρνηση έλεγε ότι άντε Σεπτέμβριο θα αρχίζουμε να πληρωνόμαστε. Δηλαδή τώρα τι γίνεται.
1: Η κυβέρνηση έβαλε πολλά στοιχήματα για τις πληρωμές και για τις εξοφλήσεις, όπως και για την έναρξη του νέου έτους. Μέχρι σήμερα δεν πέτυχε κανένα. Καλώς ή κακώς η ΑΔΕ, η οποία πλέον ανέλαβε το σύνολο των και των εξοφλήσεων
0: των πληρωμών, ουσιαστικά
1: και των πληρωμών,
0: ελέγχων και πληρωμών,
1: αλλά και της διαδικασίας για την έναρξη του νέου ΟΣΔΕ, το οποίο, όπως καλά γνωρίζουν όλοι οι αγρότες, όχι έχει καθυστερήσει, έχει παρακαθυστερήσει φέτος. Έχουμε φτάσει αρχές Αυγούστου και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, ή δεν έχει ξεκινήσει.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καν.
1: Καν η διαδικασία υποβολής δηλώσεων. Κατανοούμε ότι φέτος από τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΤΕ στην νέα
0: ανεξάρτητη αρχή.
1: Θα είχε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι...
0: Σε τέτοιο βαθμό όμως.
1: Θα ήταν σε αυτό το βαθμό. Δεύτερο, καθημερινά βομβαρδιζόμαστε και από καινούργιες εγκυκλίους και ανακοινώσεις, νομοθετήματα και νόμους, οι οποίοι αντί να επιταχύνουν τη διαδικασία, φαίνεται ότι βάζουν τρικλοποδιές...
0: Βάζουν εμπόδια ουσιαστικά.
1: Βάζουν εμπόδια και πάμε τη διαδικασία λίγο πιο πίσω.
0: Αυτό γιατί γίνεται όμως? Είστε εμπειρότατοι. Είναι θέμα ανεπάρκειας? Είναι θέμα τεχνητό?
1: Δεν θα πω ότι είναι θέμα ανεπάρκειας. Θα πω είναι θέμα αλλαγής πολλές φορές προσώπων, τόσο στην πολιτική
0: ή και πολιτικής βούλησης.
1: Υπάρχει η πολιτική βούληση, η οποία σίγουρα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, η οποία κάει και στο γάλα, φυσάει το γιαούρτι, όσο αφορά με το θέμα της ΟΠΕΚΕΤΕΑΔΑΣ που περάσαμε. Προσπαθεί όμως με τεχνοκράτες οι οποίοι δεν έχουν την πλήρη εμπειρία το πώς λειτουργεί η Ήπεθρος, ποιες είναι οι ανάγκες της γεωργίας, ποιες είναι οι ανάγκες της χρηματοδότησης της αγοράς, να διαμορφώσει καινούργιο πλαίσιο, το οποίο φαίνεται ότι καθημερινά δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους που θέτει και βάζει. Οι στόχοι που μπήκαν ήταν προτού 1,5-2 μήνες περίπου, ότι θα άνοιγε το ΟΣΔΕ του 2026, και φτάσαμε 1 Αυγούστου και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει και αρκετό καιρό ακόμα. Ίσως πιάσει μια εβδομάδα, ένα 15ήμερο ακόμα. Πάει πιο πίσω.
0: Από τον De Minimis ήταν και κυρίως εδώ στην περιοχή, ας το πω δική μας, όλη η πατρίδα είναι δική μας, αλλά εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, νομού Θεσσαλονίκης, περιμένουν για το ρύζι κάποια έκτακτη ενίσχυση μέσα από το De Minimis. Κάποιες άλλες ακόμα πληρωμές, εκεί οι πληροφορίες τι λένε?
1: Η διαδικασία De Minimis είναι μια διαδικασία που χρειάζεται και κάποιες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διάκρη.
0: Άρα δεν μπορεί να γίνει δηλαδή, σκεφτήκαμε, αποφασίζουμε και διατάζουμε και πληρώνουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς, δεν είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη η οποιαδήποτε πληρωμή που γίνεται επιπλέον πλην των καθορισμένων πληρωμών οι οποίες υπάρχουν θεσμοθετημένες για όλη την Ευρώπη, όλες περνάνε από το μικροσκόπιο της DG Agri για να μην υπάρξει, για να μην υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτών των κρατών μελών. Αυτά καλώς ή κακώς πολλές φορές τα αγνοούμε όταν θέλουμε να κατευνάσουμε την κοινή γνώμη ή την άποψη των...
0: Των αγανακτισμένων δικαίων, θα λέγαμε, ετοιμάτων και όλων των παραγωγών.
1: Ακριβώς. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι παρουσιάζεται ένα τεράστιο πρόβλημα που μπήκε με την προχθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει να κάνει με τις ποινές, τις υπευθυνότητες για την υποβολή των νέων ετοιμάτων αιτήσεων ΟΣΔΕ, που ενδιαφέρει τόσο τους παραγωγούς, γιατί βάζει αυστηρά πρόστιμα στους παραγωγούς, αλλά και στους υποβοηθούντες στην αίτηση, δηλαδή τα ΚΙΒ και εμάς τους βιοτεχνικούς, οι οποίοι συνεργαζόμαστε με τους παραγωγούς και υποβάλλουμε τις αιτήσεις ενίας ενίσχυσης. Εδώ έχουμε παρατηρήσει ότι γίνονται κάποιες παράλογες εφαρμογές νόμων, μάλλον διατάξεων νόμου που καλείται ο αγρότης και ο συνεργάτης του
0: και ο συνεργάτης ακριβώς
1: ναι. Ο γεωτεχνικός και βρίσκονται με την δαμόκλειο σπάθη ότι απειλούνται από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα για μικρο προβλήματα και μικροπαραλήψεις που πολλές φορές την ευθύνη δεν την έχουν οι ίδιοι, αλλά το κακό κτηματολόγιο ή η κακή διαχείριση της βάσης δεδομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας. Δηλαδή μεταφέρουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με το προηγούμενο σύστημα με αυτά που ακούστηκαν όλο το χρονικό διάστημα αυτό, πάλι στους τελευταίους αποδέκτες. Που τελευταίοι αποδέκτες σίγουρα είναι οι ίδιοι αγρότες και
0: οι γεωτεχνικοί συνεργάτες.
1: Και οι γεωτεχνικοί συνεργάτες.
0: Έτσι, όλοι οι φοροτεχνικοί, να το πω, συνεργάτες.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο ακόμα αν δεν διαλευκαθούν κάποιες και δεν βγουν εγκύκλοι και επεξηγηθούν κάποιες καταστάσεις, τόσο το ΓΕΟΤΕΟ όσο και οι ΕΘΕΑΣ, δηλαδή οι συνεταιριστικές
0: οργανώσεις,
1: οι φορείς
0: συνεργατικοί όλοι.
1: Το ΓΕΟΤΕ και οι θεσμοθετημένοι φορείς της χώρας προτρέπουν την αλλαγή της νομοθεσίας αυτής που εν μία ανοιχτή ψηφίστηκε και βάζει σε κίνδυνο την όλη πορεία.
0: Οπότε, μα αυτό πότε θα τελειώσει, αν μπαίνουν αυτές οι δικλείδες μέσα από το φόβο ή άλλα σκεπτικά τα οποία μεταφέρονται πάνω σε εσάς, και αυτά δηλαδή θα έχουν λυθεί πότε και πότε θα πληρωθούν οι αγρότες?
1: Γιώργο, σε αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς, άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι
0: οι άλλοι δυστυχώς δεν απαντάνε,
1: διαμορφώνουν την αγροτική πολιτική,
0: δυστυχώς δεν απαντάνε οι άλλοι.
1: Και είδαμε ότι υπάρχει μια ανακολουθία έργων και λόγων. Αυτή την ανακολουθία έργων και λόγων ίσως είναι αυτή η οποία μας έφερε αυτή τη στιγμή να είμαστε η μόνη ή από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που δεν έχουμε πιστοποιημένο εθνικό οργανισμό πληρωμών, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από επιτήρηση, ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε action plan για να μπορούμε να μοιράζουμε έστω είτε από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους κάποια χρήματα στην ελληνική ύπαιθρο.
0: Άρα
1: θα σοβαρευτούμε και θα στο επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή πλέον έφτασε επί των τύπων των ύλων η ώρα, θα πρέπει να αυτοί που αποφασίζουν, ρυθμίζουν σε συνεργασία πλέον με όλους τους φορείς του αγροτικού κόσμου, είτε αυτοί είναι θεσμοθετημένοι φορείς, είτε είναι ομοσπονδίες, είτε είναι ακόμα και μεμονωμένες φωνές αγροτών, μπλόκα κτλ., να βάλουμε κάτω ποιο είναι το καλό της ελληνικής γεωργίας και πάνω σε αυτό να χτίσουμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί, γιατί διαφορετικά βλέπω ότι αισθάνομαι, όχι το βλέπω, αισθάνομαι ότι η φετινή χρονιά θα είναι δυσκολότερη της περσινής.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκτός κι αν έχουμε κανένα χαρούμενο να πεις, κάποιες πληρωμές που περιμένουμε, που λέμε στις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε να πάμε σε ένα διάλειμμα ελάχιστου χρόνου και να δώσεις μια χαρά, Γιάννη μου. Να δώσεις
1: μια χαρά. Μπορώ, Γιώργο, Γιώργο.
0: Είσαι όμως πιεσμένος. Είσαι πιεσμένος.
1: Επειδή
0: άρα...
1: είμαι πιεσμένος, θα ήθελα να πω ότι...
0: Σε ένα λεπτό, υπάρχει... σε ένα λεπτό.
1: Σε ένα λεπτό. Να υπάρχει αισιοδοξία. Η ελληνική γεωργία και ο Έλληνας αγρότης έχει περάσει πολλά με τα πολεμικά και μέχρι σήμερα. Καταφέρνει πάντοτε να βρίσκει τη διεξόδους, να είναι ο πιο παραγωγικός και ο πιο, ας το πω, εξελίξιμος αγρότης στην Νότια Ευρώπη. Και νομίζω ότι παρόλες τις αντίξουες συνθήκες, με αισιοδοξία και με τη λογική ότι τελευταία στιγμή πάντοτε ως λαός, ως φίλοι που ξέρουμε ότι πριτανεύει...
0: Συν Θεό, ο Θεός βάζει το χέρι του και φωτίζει όλους.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή επιπλέον...
0: Εξέλιξη. Όσο στενάχωρη και όσο ανηφορική και αν είναι. Μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Και καλό, θα έλεγα, πλέον υπόλοιπο καλοκαιριού, με το καλό να μπαίνουμε σε λίγες ημέρες τον Αύγουστο. Τι να πω, με χαμόγελο, με αγώνα και με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε αυτή την στενάχωρη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά.
1: Καλά,
0: αγαπημένη μου φίλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δημήτρη, να πάμε σε σύντομες πληροφορίες και διαφημιστικές ενημερώσεις και να συνδεθούμε μετά, να μπούμε στο πολιτιστικό μας κομμάτι. Ήθε έθιμα παράδοση πολιτισμός, η ψυχή της πατρίδας μας, όπως θα ακουστεί και σήμερα μέσα αρχής γενομένης από τα λεγόμενα του Ευρυπίδη του Σαράντου, του πρόεδρου του Χορευτικού Συλλόγου των Βασιλικών.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου, Ευρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ως θα έλεγα πρόεδρος του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, είναι ένα βλάχικο τραγούδι αυτό που επιλέξαμε μαζί με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο, έτσι να ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά και εσύ όμως να μας μεταφέρεις το συνέστημα ως λαογραφικός χορευτικός σύλλογος βασιλικών. Ποιο είναι όταν ακούει ένας χορευτής αυτούς τους ήχους?
1: Εννοείται ο χορευτής που πραγματικά του αρέσει ό,τι παραδοσιακό ελληνικό και να ακούσει, θέλει να το χορέψει. Και να μην το ξέρει, θα προσπαθήσει να το μάθει, να ρωτήσει. Εννοείται, είναι συναισθήματα που βγαίνουν από μέσα. Το έχει δηλαδή και σηκωθείς να χορέψει, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Εκείνη τη στιγμή πιάνει ένα σύγκριο, έτσι, μια θα έλεγα ανάταση ψυχής.
1: Εννοείται. Και όταν ειδικά ακούει ο καθένας τον τόπο του τα τραγούδια, τα πιο βιωματικά που λέμε, αυτά που έχει μεγαλώσει, αυτά που έχει μάθει από παππούδες, από γονείς, είναι σίγουρα ακόμα παραπάνω.
0: Εσείς, Βρυπίδου μου, χορεύετε, θα έλεγα, όλους τους εθνοτοπικούς χορούς. Ελληνικούς, ναι, αλλά λέμε όπως είναι οι εθνοτοπικές ομάδες μας. Δηλαδή χορεύετε τα ντόπια, χορεύετε τα κρητικά, τα ποντιακά, τα μικρασιάτικα, τα επιρώτικα, τα σαρακατσανέικα, τα νησιώτικα, όλα.
1: Ναι, έχουμε τμήματα που τα μαθαίνουν όλα, δεν εστιάζουμε μόνο σε μία περιοχή, αλλά πιάνουμε διάφορες περιοχές όλες σιγά σιγά της Ελλάδας και έχουμε και ένα τμήμα που είναι καθαρά Μικρά Ασία και ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι όλη της Μικράς Ασίας και λίγα έτσι νησιά από εκεί.
0: Υπάρχουν, θα έλεγα, μέλη του συλλόγου που κατά κάποιο τρόπο έχουν κάποια προτίμηση, και αν αυτή η προτίμηση έχει να κάνει και με την εθνοτοπική του γενέθλια, θα έλεγα, κατάσταση. Δηλαδή, ένας που είναι σαρακατσάνος, τον αρέσει να χορεύει έτσι σαρακατσάνικα, ένας που είναι πόντιος, τον αρέσει περισσότερο. Ή ο χορευτής, ο παραδοσιακός, είναι γεννημένος να και τρέφεται και χορεύει και χαίρεται έτσι και πετάει η ψυχή του ό,τι να είναι, αρκεί να είναι παραδοσιακός ελληνικός χορός.
1: Υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχει αυτός που σίγουρα θα χορέψει κάτι άλλο από τον τόπο του, γιατί αυτό το έχει συνηθίσει, το έχει, ας πούμε, συσταγωγικά βαρεθεί, το έχει χορέψει πολλές φορές και μόλις ακούει κάτι πιο άλλου τόπου τη μουσική θέλει περισσότερο. Και υπάρχουν και άλλοι που, ναι, μεν όλες τις άλλες περιοχές, αλλά όταν ακούν τον τόπο τους τελείωσε εκεί, μένουν εκεί. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι.
0: Ποιο θερμείται, ποιοι είναι, οι άντρες ή οι γυναίκες? Όσον αφορά δηλαδή τη ζέση, το ζήλο. Δηλαδή βλέπεις πως χορεύουν, είσαι πρόεδρος, είσαι ο ίδιος χορευτής.
1: Ναι, το ίδιο πιστεύω. Απλώς στους άντρες συνήθως ψάχνουμε να τους βρούμε. Δεν υπάρχουν τόσοι ενεργοί χορευτές.
0: Είναι παραπάνω δηλαδή οι γυναίκες.
1: Οι γυναίκες, ναι, σίγουρα πολύ περισσότερες.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και από μικρά παιδάκια που έχουμε τα τμήματα και από μέχρι μεγάλους ενήλικες, σίγουρα οι πιο πολλές είναι οι γυναίκες. Και οι άντρες δυστυχώς συμπληρώνουμε λίγο έτσι για να γίνει.
0: Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
1: Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί λίγο, τώρα είμαστε και λίγο, να πω, περίεργες σαν άντρες, δηλαδή ότι...
0: Τι, ντρέπονται οι άντρες? Ναι, ντρέπονται, δηλαδή δεν τους αρέσουν τόσο πολύ οι παραδοσιακοί χοροί?
1: Θα το χορέψει όμως ένα πανηγύρι. Μην με βάλεις, ας πούμε, σε ένα καλούπι ότι εγώ θα πάω κάθε Δευτέρα, ας πούμε, για πρόβα.
0: Α, είναι εγώ θέμα πλέον δηλαδή χρόνου και ιεράρχησης, δηλαδή να πω του ελεύθερου χρόνου, να μην πω χόμπι.
1: Και ο ελεύθερος χρόνος πλέον είναι δυσέβρετος για όλους. Αλλά οι γυναίκες...
0: Είναι πιο φλογερές, το ζουνε περισσότερο.
1: Ναι. Ή θέλουν και βρίσκουν τον χρόνο και ασχολούνται περισσότερο.
0: Τώρα, να πάμε στο σύλλογο. Πότε ιδρύθηκε?
1: Ιδρύθηκε το 2006.
0: Πολλά χρόνια, 20 χρόνια ζωής.
1: Συμπτωματικά φέτος συμπληρώνουν και τα 20 χρόνια. Ναι.
0: Ακόψετε τουρτά.
1: Έχουμε σκοπό. Έχουμε περίπου τον Οκτώβριο οι πρώτοι που το είχαν δημιουργήσει.
0: Άρα να πω και τον Ιχολύπτη μας εδώ. Δημήτρη, 20 Οκτώβριο έχουν 20 χρόνια. Άρα τούρτα, μας περιμένει στα βασιλικά. Να το θυμάσαι.
1: Περιμένουμε, εννοείται.
0: Άρα, έχουμε 20 χρόνια ζωής. Τι ήταν αυτό, ποιος είναι ο σκοπός που σας έκανε να κάνετε αυτόν τον λαογραφικό χορευτικό σύλλογο των βασιλικών? Σε έναν ιστορικό τόπο, ένα μακεδονικό, μαχητικό, αγωνιστικό, πάντοτε θα λέγαμε πατριωτικό τόπο όπως είναι τα βασιλικά.
1: Σίγουρα, γιατί οι άνθρωποι τότε που ασχολήθηκαν να το δημιουργήσουν βρήκαν ότι υπήρχε ένα κενό. Γιατί και τους άρεσε ο χορός, γιατί ήθελαν να κάνουν πρόβες, να κάνουν εκδηλώσεις. Και από εκεί και πέρα ένιωθαν επιτακτική την ανάγκη να γίνει καταγραφή της λογραφίας, της παράδοσης, των ενθύμων. Να γίνει καταγραφή, να γίνει το ψάξιμο, να γίνει έρευνα, να μπουν κάπου αυτά.
0: Ναι, γιατί τώρα εσείς δέσατε χορευτικός και λαογραφικός. Δεν είναι απλά πάμε, χορεύουμε και περνάμε καλά. Εσείς δένετε τώρα τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση.
1: Ναι, προσπαθούμε να είναι ένα για μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή ασχολούμαστε με την παράδοση του χωριού μας, με τα ήθη, με τα έθιμα, να τα ψάξουμε, να τα μάθουμε, να τα ακούσουμε, να τα καταγράψουμε. Δεν γίνεται να είναι, δεν το βλέπουμε κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Είναι ένα πράγμα. Αφού ασχολούμαστε, που μας αρέσει.
0: Άρα πρέπει να το δείτε συνολικά. Πόσα άτομα είστε?
1: Ενεργά μέλη, γύρω στα 200 μέλη είμαστε.
0: Τεράστιος αριθμός. 200 μέλη ενεργά. Γιατί είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λόγω δουλειάς, ίσως ή λόγω ηλικίας, που δεν μπορούν. Είναι πολλαπλάσιοι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πηγαίνουν με στους φίλους και τα μέλη που θα βοηθήσουν εθελοντικά σε κάποια εκδήλωση, σε κάποια...
0: Αυτά στους 500 στις εκεί. Αυτά είναι πολύ καλά. Αυτά είναι πολύ καλά. Τώρα, να πούμε λίγο καταρχήν μην ξεχάσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιοι είστε?
1: Ναι, όπως είπατε, εγώ είμαι ο πρόεδρος. Πέραν από μένα, αντιπρόεδρος είναι η Κούσα Ευαγγελία. Ταμείας μας είναι η Μπατσιούδη Ευαγγελία. Γραμματέας μας η Νίσια η Βασιλική, μέλος η Λεμονή η Μαρία και επίσης ο Μαντσούκας ο Θοδωρής και η Σαράντου Αναστασία μέλη. Πιο πολύ γυναίκες.
0: Πιο πολύ γυναίκες. Άρα αυτές είναι, θα λέγαμε, η μεγάλη αγκαλιά που προσκαλούν όλους τους υπόλοιπους, κυρίως άντρες ανεξαρτήτου ηλικίας, να έρθουν για να γίνει η μίξη εκεί, η παραδοσιακή, η χορευτική, η λαογραφική, για να τιμούμε την πατρίδα. Και να πω ακόμα, να ρωτήσω, τμήματα έχετε μικρών, μεγάλων, που κάνουν και κάτι άλλο εκτός από το χορό?
1: Έχουμε διάφορα.
0: Όπως.
1: και στο σχέδιο το μελλοντικό υπάρχουν και άλλα. Έχουμε ήδη όλα μας τα χρόνια παιδικά τμήματα, τουλάχιστον 4 κάθε χρονιά, από πολύ μικρά προπαιδικά μέχρι και εφηβικά τμήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 ενηλίκων που πιάνει από πιο αρχάριους μέχρι πιο έτσι, έτοιμος για χορό και εκδηλώσεις. Έχουμε το τμήμα της μικράς Ασίας που είναι ξεχωριστή μέρα με ξεχωριστό δάσκαλο. Έχουμε τμήμα πλεκτικής, γιατί υπήρχε ένα κενό.
0: Τμήμα πλεκτικής?
1: Πλεκτικής, ναι, στο χωριό και οι κυρίες ενδιαφέροντουσαν να μάθουν την πλεκτική και δημιουργήσαμε και τέτοιο τμήμα τελευταία 2 χρόνια. Και στο λογικά, από Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε καλά, έτσι το υπολογίζουμε, και τμήμα κοσμήματος.
0: Τμήμα κοσμήματος.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και είναι κελκυστικό. Γιατί το κόσμημα είναι κάτι το οποίο έχει τις ρίζες βαθιά στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο και θα έλεγα έτσι πολύ πολύ θετικό που το βάζετε σαν σκέψη, και αφού το βάλετε σαν σκέψη σίγουρα θα γίνει και πράξη.
1: Τώρα απλώς είμαστε ένα συμβούλιο που σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Ναι, αλλά βάζετε, εσείς πήρατε. Σπήραν οι άνθρωποι από το 2000. Από το 2006 το δέντρο έπιασε ρίζωσε, έπιασε μεγάλος ο κορμός. Εσείς είστε τα κλαδιά και αυτά μεγαλώνουν.
1: Αυτό που θέλει, που ζητάει ο κόσμος, εάν μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν έχουμε θέμα και πρόβλημα. Αρκεί να έρθει κοντά στο σύλλογο, να μπορεί να είναι κάτι σχετικό με την παράδοση, να μπορούμε να το πλαισιώσουμε, να το αναδείξουμε.
0: Αγαπητέ μου Ευρυπίδη, ποια είναι η επόμενη σας δράση και αν μπορούμε να πούμε εν συντομία και τις υπόλοιπες όλου του χρόνου.
1: Έχουμε λόγω των 20 χρόνων, όπως είπαμε, έχουμε κάποιες δράσεις οι οποίες λογικά θα γίνουν τους επόμενους μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Απλώς ακόμα δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι γιατί δεν έχει κλείσει, οριστικοποιηθεί τίποτα. Η επόμενη σίγουρα που είναι κάθε χρόνο που γίνεται είναι τη δεύτερη μέρα Χριστουγέννων λόγω αργίας, που κατά το έθιμο των γουρουνιών και τα λοιπά, το γουρνάδικο που κάνουμε.
0: Η γουρουνοχάρα.
1: Ναι, στην αυλή του συλλόγου. Παραπλέον δεν εννοείται, δεν φάζουμε γουρούνια.
0: Είναι για όνομα του Θεού, έτσι ακριβώς.
1: Όλα τα υπόλοιπα όσο μπορούμε. Φυσικά κάνουμε και μια αναφορά για να το καταλάβει ο κόσμος που έρχεται. Και μετά οι μεγάλες μας εκδηλώσεις είναι μέσα Μαΐου το χωροστάσι μας, που είναι, παίρνουν μέρος όλα τα τμήματα του συλλόγου για να δείξουμε τη δουλειά μας, τη σεζόν μας πέρασε, δηλαδή μια μουσικοχορευτική παράσταση, και αυτή στην αυλή του συλλόγου, η οποία αξίζει να αναφερθώ ότι είναι δωρεά σε Βεργέτιδος Χόφης Πατήκα, η αυλή και τα κτίρια που χρησιμοποιούμε. Και το επόμενο μεγάλο γιορτή είναι το γιορτή Κολοκυθιού, μέσα Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί αυτή έχει να κάνει με την παραγωγή. Ίσως πολλοί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα βασιλικά είναι ένας τεράστιος λαχανόκηπος, εκατονταετίες, ακόμα τα σκλαβωμένα χρόνια της πατρίδας μας. Άρα έχετε μια πολύ μεγάλη γιορτή, τη γιορτή του Κολοκυθιού. Δηλαδή τα βασιλικά είναι ένας τόπος εκτός των άλλων παραγωγικών, θα έλεγα, προϊόντων και ενός ισχυρού όπως είναι το Κολοκύθι, που δεν το συναντάς σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι, προσπαθούμε να το προωθήσουμε σε συνεργασία πάντα και με τους παραγωγούς. Είναι κοντά, μας βοηθάν, μας προσφέρουν τα προϊόντα τους για να τα προσφέρουμε και εμείς στον κόσμο για να διαφημιστεί το όμορφο, πολύ νόστιμο προϊόν, το Κολοκύθι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμε και κάποια χορευτικά και έρχεται ο κόσμος, περνάει καλά, διασκεδάζουμε και προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να το να διαφημιστεί όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Παράπονα έχετε.
1: Αξίζει.
0: Παράπονα. Ποιο είναι το παράπονο και με αυτό να κλείσουμε και να κάνουμε το κάλεσμα για το Σεπτέμβριο. Έχετε παράπονο κανένα?
1: Παράπονο, ναι, θα είναι σίγουρα παράπονο μεγάλο.
0: Ποιο?
1: Αλλά δεν μ' αρέσει έτσι το πλαίσιο του άσχημου, ας πούμε.
0: Γι' αυτό το λέω έτσι, ξέρεις, λίγο παιχνιδιάρικα. Ναι, παράπονο. Δεν λέω έτοιμα, λέω παράπονο.
1: Ναι, το μόνο κρίμα έτσι και μας στεναχωρεί, το δεν έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια να κάνουμε ένα λαογραφικό μουσείο. Έχουμε υλικό, έχουμε πάρα πολύ υλικό που δεν γεμίζει άλλες αποθήκες και θέλουμε να το δείξουμε για να βγει προς τα έξω η καθημερινή ζωή πολλών δεκαετιών πριν, πώς ήταν τα σπίτια και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Είμαστε σε συνεργασία, πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κοινότητα Βασιλικών και με το Δήμο Θέρμης, αλλά λίγο είναι λίγο δύσκολο αυτό το μια μεγάλη αίθουσα ή ένα κτίριο για να μπορεί να γίνει λαογραφικό μουσείο.
0: Έχετε μια αξιόλογη προεδρίνα. Και ο Δήμαρχος μέσα σε όλο τον δύσκολο αγώνα της καθημερινότητας, και εσάς, όλοι σας θα σκύψετε με ιδιαίτερη αγάπη, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, και να γίνει. Γιατί όταν υπάρχει σε ένα τόπο ένα λογογραφικό μουσείο, είναι η θύμιση του χθες. Και η θύμιση του χθες είναι η ύπαρξη του σήμερα. Και μέσα από το σήμερα μπορούμε να δούμε και το αύριο. Αλλά άμα ξεχάσουμε το χθες, δεν υπάρχει αύριο.
1: Αυτό προσπαθούμε όλα τα χρόνια για να μπορεί να το δείξουμε, γιατί έχουμε τη διάθεση να το συντηρήσουμε και να το κρατάμε ανοιχτό.
0: Εσείς πάντως το υλικό το έχετε. Το υλικό το έχετε.
1: Ατελείωτο. Και που περιμένει και σε αποθήκες να βγει για να εκτεθεί, αλλά δυσκολευόμαστε. Παράπονο εννοείται δεν υπάρχει με την κακή έννοια στην κοινότητά μας.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα έτσι. Εγώ λίγο, ξέρεις, λίγο χαδιάρικα, λίγο δηλαδή ναζιάρικα. Ναι, παράπονο. Βοηθήστε μας να κάνουμε, δώστε μας μια αίθουσα.
1: Όλοι μαζί προσπαθούμε.
0: Έτσι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Κλείνοντας, να κάνουμε την πρόσκληση. Για το Σεπτέμβριο πλέον.
1: Από το Σεπτέμβριο, ναι, εννοείται. Ανοίγουμε ξανά όλα τα θέματά μας. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, και μικρό και μεγάλο, και οποιοδήποτε τμήμα και εκτός χορευτικού, θα το συζητήσουμε και θα το κάνουμε πράξη αν μπορούμε. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Έχουμε ήδη με μεγάλη παρέα, με πολύ πολύ αγάπη, να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ναι, αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να προσδοκούμε πάντοτε να μεγενθύνουμε τις προσπάθειές μας, καλώντας πάντοτε συνοδοιπόρους, συνανθρώπους, συνέλληνες. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Ευρυπίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία, Εύγη, για όλα αυτά που κάνετε, γιατί είστε απλά, δεν είστε, το λέω συνέχεια για όλους τους συλλόγους, δεν είστε απλά κάποιοι που συμμετέχετε, είστε πρεσβευτές του ελληνισμού. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με υγεία.
0: Να συνεχίσουμε, Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι μικρασιάτικο, το Κόνιαλι είναι περιοχής, θα έλεγα, Καπαδοκίας. Και να συνδεθούμε με την καλή μας την πρόεδρο, την αγάπη, την Τσακάλη, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης.

0: Αγαπητή μου αγάπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Επιλέξαμε ένα τραγούδι εδώ με τον Δημήτρη να μας πάει στα μέρη εκεί, τα αλυσμόνητα της πατρίδας του ελληνισμού, τη Μικρά Ασία, όπου εσείς, θα έλεγα, ως Πολιτιστικός Σύλλογος Σταγαράδων, τα έχετε όλα αυτά μέσα στη ψυχή σας, τα ακούσματα.
1: Τα έχουμε ιδιώματα, τα έχουμε ακούσει από τους παππούδες, από τις μαμάδες. Είμαστε, οι Ταγαράδες είναι ένα χωριό το οποίο κατά κύριο λόγο είναι προσφυγικό. Έχεις από Μικρά Ασία, Θράκη.
0: Από παντού.
1: Από παντού.
0: Από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Και όλοι αυτοί, θα έλεγα, οι προσφυγικοί παρουσία ανθρώπων πονεμένων, κυνηγημένων, διωγμένων, στους Σταγαράδες βρήκε την στέγη. Βρήκε εκεί το λιμάνι, τον Αρσανά, όπως λέμε ομολογιακά, όπου κτίσανε τα σπίτια, τις οικογένειες. Και βέβαια σας μεταφέραν όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές, τις οποίες εσείς τις κάνατε σχολείο, τις κάνατε σύλλογο.
1: Τις κάναμε σύλλογο, ναι. Να πω ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν από τα βουρλά της Μικράς Ασίας, από τα μέρη της Μικράς Ασίας και από την Θράκη. Ανατολικής Θράκης κατά κύριο λόγο, από το Σχολάρι. Και βρέθηκαν και συνυπήρχαν με κάποιους βλάχους που ήρθαν και αυτοί
0: από άλλες περιοχές, εντός της πατρίδας μας.
1: Ακριβώς. Να πω ότι η εισαγωγή ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εμείς γιορτάζουμε την αποκεφάλαιση του Ιωάννου του Προδρόμου 28-29 Αυγούστου και θα παρουσιάσουμε χορούς Καπαδοκίας.
0: Από τον Αγιότοπο, της Καπαδοκίας.
1: Ναι. Να πω ότι χορεύουμε από όλους τους χορούς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και Θράκης, γενικώς Μακεδονίας, και Πόντο, αγαπάμε Πόντο, και Βλάχικα. Γενικώς έχουμε μεγάλη γκάμα, μαθαίνουμε και κριτικά, λίγο απ' όλα.
0: Πόσους ανθρώπους έχετε.
1: Είμαστε γύρω στα 150 άτομα.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Ναι, αλλά πάσουμε από νέους, νέα παιδιά.
0: Άρα αυτό ξαναπες το λίγο, γιατί δεν το άκουσα καλά-καλά. Για να το ακούσουν οι ακροατές.
1: Από νέα παιδιά, από μικρά άτομα πάσχουμε.
0: Άρα έχουμε λειψανδρία μικρών ηλικιών, αγοριών και κοριτσιών.
1: Αγοριών και κοριτσιών.
0: Άρα πρέπει να κάνουμε κάλεσμα.
1: Ναι, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μην έρχονται τα νέα παιδιά, να βλέπουν τα ίση, τα αίσθημά μας, από τις ρίζες μας. Είναι πολύ λυπηρό.
0: Άρα εσείς όμως το μεταλαμπαδεύετε εδώ και χρόνια. Ναι. Αρχής γενομένης, ποια χρονιά ήταν που ξεκινήσατε?
1: Και το 84.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είχε μια παύση, πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Και από το 15 και μέχρι τώρα να συστάθηκε και λειτουργεί κανονικά. Έχει τουλάχιστον 3-4 άτομα, θμήματα χορευτικά.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ναι. Πιο προχωρημένος, πιο αρχάριους, τμήμα μόνο του Ποντιακό, υπόλοιπο. Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Οι δράσεις σας όλο το χρόνο ποιες είναι?
1: Εκτός από διάφορα φεστιβάλ που πάμε, έχουμε δύο τοπικές γιορτές. Η μία είναι αυτή που προανέφερε 28-29 Αυγούστου, η αποκεφάλαιση του Ιωάννου του Προδρόμου. Και η άλλη είναι τα Ερινά, η οποία είναι συνήθως με το που κλείνουν τα σχολεία το πρώτο ή το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου, τα Ερινά. Από εκεί και ύστερα σίγουρα κάνουμε εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα. Και πάμε σε κανένα δυο φεστιβάλ, σε κανένα δυο καλέσματα.
0: Εκτός, καλή μου αγάπη, εκτός από τα χορευτικά τμήματα και τις παρουσίες σας, έχετε και κάποια άλλη, θα έλεγα, κάποια άλλη δραστηριότητα? Δηλαδή τα μέλη εκτός από το χορό κάνουν και κάτι άλλο στο σύλλογο?
1: Αυτή τη στιγμή κάνουν κατά διαστήματα, κάνουν διάφορες αθλοπαιδίες.
0: Αθλοπαιδίες.
1: Γυμναστική ουσιαστικά, για το πιο μικρά είναι αθλοπαιδίες, γυμναστική. Και από εκεί και ύστερα στο πολιτιστικό μας έχουμε και λέσχη ανάγνωσης.
0: Λέσχη ανάγνωσης, τι εννοείς?
1: Εσύ ανάγνωση βιβλίου.
0: Δηλαδή παρέες, τα μέλη, άντρες, γυναίκες, διαβάζετε
1: ένα βιβλίο
0: φωνακτά και το,
1: το αναλύεται. Το διαβάζουν από μέσα και το αναλύουν, ναι.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Επειδή άκουσα την προηγούμενη συζήτηση του φίλου του Αβερπίδη του 40, εμείς είμαστε από τους τυχερά, να το πω, χωριό, πώς το πω, τοπική κοινωνία. Έχουμε δικό μας λογραφικό μουσείο.
0: Άρα σε εσάς δεν κάνω το ερώτημα παράπονο και το κάνω, βλέπετε, με πολύ χάδι, έτσι, με νάζι το κάνω. Γιατί δεν είναι καλό να λες έχουμε αιτήματα, δεν ακούγονται, δεν λένε, μας αποκαρδιώνουν. Εμείς λέμε έτσι λίγο πιο ζεστά πώς να το παλέψουμε.
1: Είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε και στο νου που θα έχουμε και δικό μας χώρο.
0: Δικό σας χώρο.
1: Πολιτιστικό, το οποίο δεν έχουμε, μεγάλο πολιτιστικό που θα στεγάζεται από το στο Δήμο Θέρμης, δεν θα ανήκει, αλλά θα έχουμε χώρο δικό μας, καινούριο.
0: Το οίκημα υπάρχει δηλαδή στα Γαράδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα είναι πλέον τώρα να γίνει η εγκατάστασή σας.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έχουμε είναι παλιό. Περιμένουμε τώρα να γίνει το καινούριο. Είναι στα θεμέλια, πώς να το πω. Χτίζεται.
0: Ακτίζεται ήδη πολιτιστικό κέντρο.
1: Καινούριο.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο και είναι επιβραβεύσιμο. Αυτά ακούει όμως ο Ευρυπίδης και με τον πιάνει το παράπονο μετά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ίσα-ίσα. Αφού έγινε η αρχή στα Γαράδες, θα πάει και λίγο πιο πέρα που είναι δίπλα τα Βασιλικά.
1: Δίπλα, ναι, ναι. Που ήταν πιο μεγάλο. Έχουν πιο πολλά πράγματα.
0: Να πούμε λίγο, είστε θελοντές, θελόντριες.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό,
1: ναι,
0: στηρίζεται το έργο πάνω στην αγάπη, πάνω στην, στο ζήλο της γνώσης, της θύμησης, της παράδοσης. Πάντοτε, ναι, όμως υπάρχουν και προτεργάτες, αυτοί θα έλεγα οι εργάτες. Ποιοι είστε εσείς εκεί, ποιοι είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από μένα, έχουμε την ευλογία τη Μιναριτζή, η οποία είναι αντιπρόεδρος. Έχουμε την Σιδέρη, την Βαγγελιό, η οποία είναι ταμείας. Έχουμε την Νόπη, την Μάμαη, που είναι δημοσίων σχέσεων. Και έχουμε και κανένα δυο σαν Δέλτα Σίγμα. Από εκεί και έχουμε πολλούς εθελοντές που μας πλαισιώνουν, όπως είναι η Νέλη Μόκα, όπως είναι η Ποϊραζίδου η Παρθένα, η Μαρία Σιούλη, είναι βοηθή μας και αυτοί που συνεχίζουμε από τα προηγούμενα, όπως είναι η κυρία Λίτσα Εγκάτο από το προηγούμενο.
0: Η πρόεδρος,
1: να μην ξεχάσω την κυρία Σοφία την Καρακασίδου, η οποία είναι βοηθός, αφανής ήρωας και δεν φαίνεται ποτέ.
0: Η χοροδιδάσκαλη.
1: Ο χοροδιδάσκαλος μας είναι ο Χρήστος Οδράμαλης και στο παιδικό έχουμε την Ελένη την Καρμύρη.
0: Το χωριό. Είναι,
1: ναι,
0: ωραιότατος, ναι, τόπος είναι. Και ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου. Πήγαινα, έπαιζα, ναι, ως διαιτητής εκεί. Να πούμε λίγο έτσι για την αγκαλιά, τη συμπεριφορά, τη Θέρμη. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αγκαλιάζουν το σύλλογο οι συγχωριανοί, οι συντοπίτες.
1: Ναι, πώς δεν μπορώ να πω. Ναι, έχουμε και πολύ κόσμο και ντόπιους και που ήρθαν και πλέον νιώθουν ένα μαζί, έχουμε γίνει όλοι μαζί μια. Γιατί εγώ είμαι από τους Σταγαράδες, μεγάλωσα και έζησα πολλά χρόνια στην πόλη και συνειδητά ήρθα αφού έκανα παιδιά στους Σταγαράδες. Το μόνο παράπονο, αν μπορεί να πει παράπονο, είναι θα ήθελα να έχει πιο πολλά παιδιά. Έστω να πάρουν το μικρόβιο, το σποράκι, πώς να το πω, να έρθουν να δουν το χορευτικό τμήμα, να δουν το πολιτισμό, να δουν τις ρίζες μας και πιστεύω και να φύγουν λόγω σπουδών ή οτιδήποτε άλλο κάνουν, θα ξαναγυρίσουν. Θα ξαναγυρίσουν, αν μη τι άλλο σε εμάς, κάπου αλλού να αγαπήσουν τον πολιτισμό και, και τα ήθη μας.
0: Γιατί χωρίς τον πολιτισμό, κορίτσι μου, τα ήθη και τα έθιμά μας, δεν, ναι, υπάρχει μέλλον για την πατρίδα. τα ξενικά ακούσματα, οι ξενικοί χοροί, χωρίς να είμαστε για όνομα του Θεού να τα δαιμονοποιούμε, αλλά όμως η παράδοση είναι η ψυχή μας, είναι η ψυχή του ελληνισμού, κράτησε όρθια την πατρίδα σε καιρούς καταστροφικούς, σε καιρούς εχμαλωσίας, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ακόμα φαντάσου, καλή μου αγάπη, τα χρόνια εκείνα της Οθωμανικής, παύλα τουρκικής εχμαλωσίας, λίγοι ιερείς παπάδες με τα κολυβογράμματά τους, λίγοι έτσι θα έλεγα τσολιάδες, εύζωνοι, Ελληνίδες, Έλληνες, κυνηγημένοι με τους χορούς και με τα τραγούδια της παράδοσης, κράτησαν 500 χρόνια όρθια την πατρίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα να κάνουμε ένα κάλεσμα μεγάλο εμείς, παιδιά, νεολαία, εκεί των Ταγαράδων, όλοι θα πρέπει εντός εισαγωγικών, εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, εμείς να πούμε στο κάλεσμά μας ότι να έρθουν να γνωρίσουν το σύλλογο, εσείς να τους βρείτε έναν έναν, να τους αψαρέψετε εντός εισαγωγικών, να τους φέρετε εκεί, να μάθουν την ελληνική παράδοση, τους χορούς, τα ήθη και τα έθιμα, γιατί θα πρέπει να κάνουν και οικογένειες. Και αφού θα κάνουν οικογένειες, να μην ρίξουν και κάνα χορό εκεί με την Πεθερά, με τον Πεθερό, με την Ήφη. Εκεί τι γίνεται μετά, εκεί τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Αγάπη μου, εκεί τι γίνεται μετά. Πώς θα βγούμε μπροστά να χορέψουμε, αν δεν ξέρουμε που λέμε έστω τα βασικά. Κλείνοντας, ή έρχεται το καλοκαίρι. Ετοιμάζεστε για τις επόμενες εκδηλώσεις σας. Μία ευχή έτσι για τα μέλη, ένα ευχαριστώ για όλους αυτούς που σας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Τι να πω, πραγματικά τι να πω, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Και να χορεύουμε καλύτερα.
0: Αυτό εδώ.
1: Όπως είναι και το μότο του συλλόγου μας, να τη χορεύεις τη ζωή, γιατί δύσκολα περπατιέται.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Πραγματικά και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που το θυμήθηκες και το είπες. Να είσαι καλά.
1: Τους
0: χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους.
1: Ναι,
0: και είπαμε,
1: πολύ,
0: αναμένουμε την πρόσκληση. Τούρτα, τούρτα έχουμε τις επόμενες σε λίγες ημέρες. Ο μήνας δεν είναι τίποτε, περνάει γρήγορα.
1: Ναι, σε ένα μήνα. Σε ένα
0: ευχαριστώ
1: μήνα,
0: πολύ. Να είσαστε
1: εγώ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαστε καλά.
1: Το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι μύθο, ποντιακό, Στέλιος Καζαντζίδης, Πατρίδα Μαραέβωσε, ο σαν καταραμένος στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος, από όχι έναν πρόεδρο πόντιο όπως είναι ο

0: Αγαπητέ μου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα.
0: Τι όμορφο ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες.
1: Τώρα το τρίμερο ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Οπότε αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε την Λαϊκοποντιακή βραδιά και να την πάμε για αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
0: Όπου...
1: Όπου εκεί θα έχουμε την ορχήστρα μας, που θα είναι ο Βαγγέλης Δινόπουλος και ο Γιώργος Εμμανουλίδης στο Ποντιακό Τραγούδι, που θα τους συνοδεύουν ο Γιώργος Αραμπούλης και ο Δημήτρης Κουρμπαγιανίδης στις Λύρες, θα είναι ο Γιάννης Χατζηφωτίου στο Κλαρίνο, στα πλήκτρα θα είναι ο Χαράλαμπος Τσεβελεκίδης, στα τύμπανα ο Παναγιώτης Αμανατίδης και στον Ταούλη ο Βασίλης Αποστολάκης, που θα κλείνουν το πρόγραμμα, και στο λαϊκό πρόγραμμα θα είναι ο Λευτέρης Κοντζαμπασούδης.
0: Άρα έχετε ένα πλήρες καλλιτεχνικό σχήμα, λαϊκοπαροδοσιακό. Ξέρεις, με έκανε εντύπωση όταν, γιατί δεν είναι ποντιακό χωριό το Ξηροχώρι, κατά κύριο λόγο Καπαδόκες, από το Μισθή. Όχι βέβαια, μόνο, αλλά όχι όμως ποντιακό. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε και ποντιακή, θα έλεγα, παύλα λαϊκή βραδιά?
1: Είναι ότι γενικότερα στην περιοχή την ευρύτερη εκεί πέρα υπάρχουν τα ποντιακά πανηγύρια το καλοκαίρι, τα οποία μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο και περνάει ο κόσμος ωραία. Και δεύτερον είναι ότι οι μουσικές της Καπαδοκίας και οι χοροί είναι πιο πολύ τελετουργικοί, να το θέσω έτσι. Αυτό. Δεν είναι ότι κάπως θα μπορέσουμε μόνο με Καπαδόκικα να κλείσουμε ένα γλέντι, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα.
0: Είπες μια λέξη με, θα έλεγα, βάθος. Τελετουργική. Χριστό, θεωρείς, νιώθεις ότι η παράδοση είναι μια τελετουργία?
1: Σίγουρα είναι, εφόσον είναι ιστορίες και έθιμα τα οποία έχουν περάσει από γενιές και σε γενιές και ουσιαστικά πλέον έχουν γραφτεί στο DNA που λέμε.
0: Και αυτές είναι που σας δίνουν δύναμη. Οι θύμησες, η έρευνα, γιατί και συζητώντας με έναν ηλικιωμένο, γιαγιά, παππού, μπαμπά, γιατί είσαι νεαρό παιδί εσύ ουσιαστικά, γίνεται μια έρευνα, γίνονται ερωτήματα. Τα ερωτήματα δημιουργούν απαντήσεις, οι απαντήσεις δημιουργούν αναμνήσεις. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά δηλαδή, άμα θα το δούμε έτσι λίγο φιλοσοφικά,

0: έχουν μια μυστικαγωγία, μια τελετουργία, γιατί
1: αυτό
0: μπαίνει
1: δηλαδή
0: στα βαθιά.
1: Δηλαδή τόσα χρόνια μετά πάλι είναι οι νέοι που ρωτάνε τους πολύ παλαιότερους τι θυμούνται από τους ακόμα παλαιότερους, όταν τους ρωτήσαν ενώ ήταν εκείνοι μικροί. Είναι ένα πολύ σύνθετο πλέγμα.
0: Και αυτό σας δίνει, θα έλεγα εσάς, μία δύναμη να συνεχίζετε. Το βλέπετε δηλαδή ελκυστικό, γοητευτικό, έτσι σας εξητάρει, να πω έτσι και λίγο να μπω στον νέο ανθρώπων, έτσι την ψυχολογία.
1: Εννοείται, εννοείται. Τώρα να ανακαλύπτεις, γιατί ποτέ δεν σταματάνε. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει, ας πούμε, μία γιαγιά κάπου που θα θυμάται που είχαν πει ότι εκείνη την περίοδο φτιάχνανε αυτό το έθιμο, κάνανε αυτό το χορό που συμβόλιζε κάτι, και συνεχώς ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα.
0: Και αυτά είναι δηλαδή ουσιαστικά και η δύναμη, είναι η πηγή για να
1: συνεχίζετε
0: όλο αυτό που κάνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά κύριο λόγο είστε νέοι άνθρωποι στο σύλλογο. Τα έχουμε πει βέβαια και παλιότερα, όχι πολύ παλιά, αλλά όμως δεν είναι κακό να τα ξαναθυμηθούμε.
1: Ναι, ναι. Το καινούριο διοικητικό συμβούλιο πλέον από τον Μάρτιο είμαστε αρκετοί νέοι μέσα σε αυτό. Δηλαδή εγώ είμαι 26 χρονών, έχουμε ηλικίες από... Έχουμε μέλος το οποίο είναι 21-22 χρονών και ασχολείται ενεργά.
0: Να τους ξαναπούμε, έχουμε... να τους ξαναπούμε ποιοι είναι αυτοί, γιατί πρέπει να κάνουμε κάλεσμα για την Παρασκευή. Αυτοί είναι που
1: εννοείται.
0: Τρέχουν πάνω κάτω. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Λοιπόν, είμαι εγώ, Χατζαποστόλου Χρήστος, ο πρόεδρος. Είναι η Μητροπούλου Σοφία, η αντιπρόεδρος. Είναι η Ντιάνα Κοτσεριάν, που είναι η ταμείας. Είναι η Κοτσανίδου Μαρία, η οποία είναι η γραμματέας.
0: Η σεβαστή κυρία Κοτσανίδου Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η Παντελίδου Μαρία, που σας είπα, που είναι 21 χρόνια, που είναι μέλος και είναι υπεύθυνη για τα social media και για τον ηματισμό. Και μετά έχουμε κάποια ακόμα μέλη. Είναι ο Τσιναθλανίδης Ιάκωβος, είναι η Σημεωνίδου η Σοφία και ο Κωνσταβίδης ο Στέφανος. Και αυτοί, δηλαδή, είναι όλοι μέσα ενεργοί.
0: Και έχετε βέβαια τμήματα χορευτικά, έχετε το χορηδάσκαλό σας. Κάνετε πράγματα τα οποία για το επόμενο διάστημα ποια είναι?
1: Πλέον έχουμε την εκδήλωση τώρα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι δικές μας εκδηλώσεις για το καλοκαίρι κλείνουν με αυτή τη βραδιά. Και έπειτα έχουμε βέβαια την Κυριακή 2 Αυγούστου που θα πάμε στο Βόλο να χορέψουμε.
0: Σε ποια εκδήλωση?
1: Είναι στον Αλμυρό του Βόλου, στην Κεντρική Πλατεία, που εκεί θα είμαστε 4 συλλόγοι που θα παρουσιάσουμε το έθιμο του, το Χατζηλίκι που λέμε, το έθιμο, που ήταν όταν πηγαίνανε στα... να βαφτιστούν στον Ιορδάνη ποταμό, γυρνούσαν και παίρνουν το προσωνύμιο Χατζής.
0: Έτσι, Χατζίδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το έθιμο όλο αυτό, όπως γυρνούσαν, το χορό του Αϊσάβα, έχει ένα πολύ ωραίο...
0: Ξέρεις
1: πολύ
0: τώρα,
1: ιστορία.
0: Χριστό, έτσι πως το αναφέρεις, που γυρίζεις και εμένα τις θύμισες πίσω, γιατί εκεί αυτή η λέξη, η τελετουργία που είπες, τελετουργικό, έχει βαθύθατο νόημα. Άγιος Σάββας, Χατζίδες, αυτά όλα στους νέους ανθρώπους πλην των συλλόγων το βλέπεις έτσι εσύ λίγο σαν ένα έλλειμμα γνώσης, θύμησης, τη σύνδεση των παραδόσεων, γιατί η παράδοση είναι η ύπαρξή μας. Είναι οι ιστορίες μας που έχουν καταγραφεί, έχουν γίνει από τους δικούς μας ανθρώπους. Και δεν λέω άμεσα τους γονείς, αλλά δικοί μας άνθρωποι είναι όλος ο ελληνισμός. Πώς το εισπράττεις εσύ αυτό, συζητώντας με τους συνανθρώπους σου, συνομήλικούς σου?
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι, ας πούμε, μια, πλέον σίγουρα υπάρχει μια... σαν να φεύγει λίγο αυτό από την νεολαία, να το θέσω κάπως έτσι. Αλλά είναι και το θέμα της επαρχίας και των χωριών με σχέση με την πόλη. Δηλαδή στα χωριά ακόμα υπάρχει η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα καθημερινά, σε κάποια τελετουργικά, σε κάποια θέματα πίστεως στην εκκλησία, τα οποία κρατάνε, ή ακόμα και στο γάμο τα έθιμα, που είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο στα χωριά ακόμα υπάρχει. Δηλαδή είναι τα έθιμα τα οποία σε κάθε γάμο θα γίνουν. Και εκεί είναι που πρέπει να έρχονται για μένα οι πολιτιστικοί συλλόγοι και να κρατάνε αναμένη αυτή τη φλόγα, ώστε να μην σβήνει και να περνάει από γενιά σε γενιά, και οι νέοι να μαθαίνουν έστω και με την απλή ενασχόληση, δηλαδή εθελοντικά σε ένα σύλλογο, κάποια πράγματα θα μάθουν για, για την παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Και αυτό το κάνετε εσείς όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι μεταλαμπαδευτές. Όταν πάτε τώρα σε μια τέτοια γιορτή, ένα τέτοιο κάλεσμα, όπου θα είναι και άλλοι, θα έλεγα, σύλλογοι, όμιλοι της παράδοσης, δημιουργούνται και έτσι σχέσεις ανθρώπινες, δημιουργείται ένα δίκτυο επαφής. Νέοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως δεν έχει σημασία τόσο πολύ η ηλικία, αλλά για σας τα νέα παιδιά που είστε πιο κοντά, θα έλεγα έτσι, στα social media, εκφράζεστε και επικοινωνείτε πιο άμεσα έτσι ηλικιακά, δημιουργείτε δηλαδή ένα δίκτυο παράδοσης. Μου είπες θα είναι 4 σύλλογοι εκεί. Κρατάτε τις σχέσεις, τις γνωριμίες, βλέπετε τι κάνουν αυτοί, οι φορεσιές, ο χορός, ο ζήλος, όλα αυτά σας δημιουργούν έτσι μια λυσίδα επικοινωνίας.
1: Εννοείται, πάντα υπάρχουν, οπουδήποτε να πας να χορέψεις, να συνεργαστείς με κάποιον άλλο σύλλογο, θα κρατήσεις επαφή και πλέον σχεδόν καθημερινή, και σε θέμα φορεσιών, δηλαδή μπορεί να χρειαστούμε εμείς κάποιες φορεσιές, να χρειαστεί να δώσουμε κάποιες φορεσιές.
0: Γίνεται. Υπάρχει αυτό δηλαδή?
1: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Υπάρχουν τέτοιες σχέσεις.
0: Προσωπικά, ειδικότερα, ειλικρινά το ομολογώ δημόσια, δεν το γνώριζα. Ότι δηλαδή θα γίνει μια ανταλλαγή με έναν σύλλογο και άλλου νομού.
1: Ναι, ακόμα και μπορεί να
0: και
1: είναι
0: άλλου και άλλου νομού.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Αυτό λέγεται αλληλεγγύη.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Συνεργασία.
1: Είναι δηλαδή, και υπάρχουν και σύλλογοι που έχουν και αδελφοποιήσεις μεταξύ τους και μπορεί να βρίσκονται σε τελείως διαφορετικούς νομούς. Είχε εμείς στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα στο Ξηροχώρι, Νέα Μεσίβρια, Χίελος, Ακροπόταμος, Καστανάς, Βαθύλακος, όλα εκείνα τα χωριά. Έχουμε όλοι οι σύλλογοι μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Δηλαδή και σε εκδηλώσεις πηγαίνουμε πάντα ο ένας τον άλλον, έρχονται σε εμάς ό,τι χρειαστούμε. Πάντα δηλαδή, σε όποιον και να απευθυνθείς, θα σε βοηθήσει. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη αλληλεγγύη.
0: Αυτό μπορεί να είναι, Χρήστο μου, και το μήνυμα της εποχής για τους νέους ανθρώπους, όπου δέχονται, θα έλεγα έτσι, χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, νεοταξικά μηνύματα απομόνωσης, μοναχισμού, αποξένωσης. Ότι δηλαδή αυτή η δικτύωση μέσα από την παράδοση δημιουργεί αυτή τη σχέση του ανθρωπισμού.
1: Εννοείται. Οι σύλλογοι είναι, πάντοτε ήταν ένας τρόπος κοινωνικοποίησης. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν ουσιαστικά. Πέρα από το θέμα της διατήρησης της παράδοσης, είναι και από τους αρχαιότερους τρόπους κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.
0: Άρα δηλαδή είναι ένα ανάχωμα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, εννοείται. Οι σχέσεις που καλλιεργούνταν μέσα στους συλλόγους και μεταξύ διαφορετικών συλλόγων αλλά και μέσα σε έναν σύλλογο είναι πολύ, πολύ έντονες. Αυτή η αδελφικότητα, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, ο αλτρουισμός, δηλαδή το να προσφέρεις χωρίς να σε νοιάζει να πάρεις κάτι πίσω.
0: Ξέρεις, με δίνεις μεγάλη χαρά. Ειλικρινά σε μιλάω, ακούω την κάθε σου λέξη με μεγάλη προσοχή, γιατί προσωπικά το ομολογώ και εμένα, αυτό είναι ο κώδικας αξιών μου, δεν ακούγονται συχνά αυτές οι λέξεις. Αλληλεγγύη, ανθρωπισμός, αλτρουισμός, και είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο, Χρήστο, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, 26 ετών, πρόεδρος ενός ιστορικού συλλόγου, σε ένα τόπο δίπλα από τη Θεσσαλονίκη. Το Ξηροχώρι είναι μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη, ένας πανέμορφος τόπος, όπου δηλαδή η επικοινωνία νέων ανθρώπων του ιδίου του τόπου, αλλά και άλλων τόπων και άλλων νομών ακόμα, με έκανε μεγάλη εντύπωση, στέλνει μηνύματα ελπίδας. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα καταρχήν για την εκδήλωση που έχουμε την Παρασκευή. Υπάρχει είσοδος, έρχεται κόσμος, τι ώρα θα ξεκινήσουμε, η διαδικασία ποια είναι?
1: Ώρα έναρξης έχουμε γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθούν κάποιες κληρώσεις για την ποδηλατοδρομία η οποία έγινε στο χωριό.
0: Α, έγινε η ποδηλατοδρομία.
1: Θα το πούμε και αυτό, ναι. Δηλαδή το τριήμερο το οποίο ήταν 23-24 Ιουλίου, το οποίο το 24 πριν αναβολή, 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ποδηλατοδρομία στο Ξηροχώρι, που συμμετείχαν παιδιά δημοτικού και νήπια, που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο παιδί από το χωριό, ακόμα και από γύρω χωριά, το οποίο να μην συμμετείχε.
0: Να το μήνυμα ελπίδας. Μπράβο σας.
1: 40 παιδιά τα οποία συμμετείχανε. Όποιος θέλει μπαίνει, μπορεί να μπει και στα social media του συλλόγου, στο Facebook ή στο Instagram, πολιτιστικό σύλλογο Ξηροχωρίου, να δει τις φωτογραφίες που είναι πραγματικά φανταστικές. Να βλέπεις όλα αυτά τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στο χωριό με τα ποδήλατα και τι σχέσεις έχουν αναπτύξει. Είναι πολύ συγκινητικές φωτογραφίες. Και το Σάββατο μετά 25 Ιουλίου είχαμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, όπου ο Σύλλογος Ξηροχωρίου παρουσιάσαμε σαρακατσάνικους χορούς και έθιμα, και είχαμε προσκαλέσει το Σύλλογο Κριτών Παύλου Μελά Κρυταγενής Μακεδονίας, που ήρθαν και μας χόρεψαν χορούς από την Κρήτη, που και εκεί ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Και τώρα δίνουμε το ραντεβού το 31 Ιουλίου για να κλείσουμε ουσιαστικά αυτό το τριήμερο, που είναι πάντα κάθε χρόνο το μεγάλο μας τριήμερο.
0: Εκεί ο κόσμος θα μπορεί να διασκεδάσει. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια είσοδος, δηλαδή κάποιο εισιτήριο.
1: Ναι, υπάρχει 2 ευρώ είσοδος.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτε.
1: Ναι, είναι μια συμβολική ουσιαστικά για να καλυφθούν κάποια έσοδα.
0: Έτσι. Και πλέον μετά δηλαδή θα μπορεί να επιλέξει ο κάθε, θα έλεγα, άνθρωπος που θα έρθει εκεί να συμμετάσχει στο γλέντι, στη γιορτή αυτή, ό,τι αυτός επιθυμεί.
1: Εννοείται.
0: Άρα, κάλεσμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ξηροχώρι την Παρασκευή 9 η ώρα για λαϊκό ποντιακό, θα το πω στα ποντιακά γιατί εγώ είμαι κατά το ίμιση και πόντιος, Μοχαμπέτη,
1: ναι, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Εγώ και ευχαριστώ έβγε για την πρόσκληση πάλι και σας περιμένουμε να σας δούμε για από κοντά.
0: Πιστεύω σύν Θεό αυτή την Παρασκευή θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ, μακάρι. Να είσαστε όλοι σας καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρη μου, πάνω εκεί στον Απόλλο Καλαμαριά, στην Κερκίδα, πάνω έχει γράφει η πόντη της Καλαμαριάς, το Απόλλωνα, έρτεν και τεσώνει σειρά, και πηγαίναν οι άλλες ομάδες, λένε τι λένε αυτοί, τι σημαίνει αυτό, και το εξηγούσαν δηλαδή στα απλά ελληνικά, έρτεν και τεσώνει σειρά σημαίνει ήρθε και η δική σου σειρά για να χάσεις. Εμείς θα πούμε έρτεν και τεμώνει σειρά για να σας χαιρετήσουμε, να πούμε μεγάλο ευχαριστώ τους φίλους, τις φίλες που είσαστε κοντά μας, τους προσκεκλημένους μας, τους εκλεκτούς, όπως ήταν ο Γιώργος Παπαδημητρίου από την Καρδίτσα, όπως ήταν από την Μυτιλίνη ο Γιάννης ο Φλωρίδης, οι άνθρωποι της παράδοσης, ο Ευρυπίδης ο Σαράντου από το Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο των Βασιλικών, η Αγάπη Τσακάλη από τις Σταγαράβες του Δήμου Θέρμης, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, και φυσικά τελευταίος ο νεαρότερος όλων, ο Χρήστος ο Χατζιαποστόλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροχωρίου. Φλάς 99,4, κορυφαίος ραδιοφωνικός σταθμός, Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα και τη φωνή της Υπαίθρου. Να έχετε καλό υπόλοιπο, ευλογημένο υπόλοιπο ημέρας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, τούτη εδώ την ώρα. Γιώργος Πανάρετος, στη ρύθμιση του ήχου.

θα τα πούμε όλα παρέα σήμερα. Θα σχολιάσουμε βεβαίως με τους καλεσμένους μας, θα δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις, θα δούμε και τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε τα πράγματα που συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε βεβαίως και όπως πάντα από τον καιρό, να πούμε δύο λόγια για τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, ναι, αυτή την ώρα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είχαμε άνοδο της θερμοκρασίας σε κάθε περίπτωση. Χθες να θυμίσω ότι δεν ξεπέρασε τους 31 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έφτασε τους 35. Αύριο όμως αναμένεται πάλι μικρή πτώση, η οποία μάλιστα θα διαρκέσει και μέχρι τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Αύριο στους 32 βαθμούς η μέγιστη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 24 η ελάχιστη.

θα ξεκινήσω από τις εξωτερικές μας ειδήσεις και συγκεκριμένα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,8 ρίχτερ στο Κουαμότο της Νότιας Ιαπωνίας. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες κατοικίες, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, παγιδευμένοι άνθρωποι σε συντρίμια, ενώ υπάρχουν φόβοι για νεκροί μετά την μερική κατάρρευση εμπορικού κέντρου. Σε νεότερη εξέλιξη, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, το TV Ασάχη μετέδωσε ότι επιβεβαιώθηκαν αρκετοί νεκροί στο εμπορικό κέντρο, όπου σημειώθηκε μάλιστα και έκρηξη μετά το σεισμό.

Η Πρωθυπουργός Ανέ Τακαΐτσι κήρυξε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής κυβερνητικής ομάδας διαχείρισης, κινητοποιώντας 3.600 μέλη των δυνάμεων αυτοάμυνας για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την ίδια στιγμή, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία απίθυνε δραματική προειδοποίηση προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών μετασεισμών παρόμοιας έντασης τις επόμενες μέρες.

Καλά, εδώ πέρα σαμπάνιες πρέπει να ανοίξουμε με τον Μπανάρντο. Το αποφάσισα να παίξει ελληνικό τραγούδι και μάλιστα βανδύ, ε. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς 99,4. Τελευταία εβδομάδα της εκπομπής αυτή. Θα είμαστε μαζί μέχρι την Πέμπτη και μετά θα λείψουμε για τρεις εβδομάδες.

Τα έσοδα από αυτό το τραγούδι είχαν πάει στη UNICEF και συγκεκριμένα για τα παιδιά της Ρουάντα. Βεβαίως είναι οι Scorpions. Αυτό το καταλάβατε ήδη και σίγουρα το ξέρετε το τραγούδι. Απλά το είπα για όσους δεν το ήξεραν. Όχι ότι είναι οι Scorpions, ότι ήταν για φιλανθρωπικούς σκόπους το κομμάτι το συγκεκριμένο. Τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες με αντικείμενο τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Να θυμίσω ότι οι συνομιλίες σε επίπεδο ΟΗΕ πάγωσαν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ακριβώς κύριε Πανάρα, αυτό εννοούσα. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας, ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Αντώνιο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε ότι αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων. Βέβαια, αν αναλογιστεί κάποιος από τα έργα και τις ημέρες του Αντώνιο Κουτέρες στον ΟΗΕ, δεν θα έλεγα πως πρέπει να κρατάμε και πολύ μεγάλο καλάθι.

Δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, μαζί με την μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά αναλύτρο, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα τα χειροκροτήματα είναι για τον Θεοδωρικάκο, κύριε Πανάρετε. Α, όχι, είναι για την Μπέτι Μίτλερ. Είπα και εγώ.

Πάμε να δούμε και μια-δυο ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη πριν έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την σκληροπυρηνική πολιτική επικαιρότητα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Σταχιάος, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην Αυθεμπορική ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Αυτό το ξέραμε. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Όπως είπε, η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ιδίου μήνα, δηλαδή το 15 Αυγούστου, στις 10 Αυγούστου, πριν το 15 Αυγούστου. Τέλος πάντων, ώστε εντός του ιδίου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία του δικτύου, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου, είπε ο Νίκος Σταχιάος.

Εδώ βέβαια εγώ θα πρέπει να παρατηρήσω ότι δεν υπήρχε τόση κάψα με τις πιστοποιήσεις και λειτουργίας της βασικής γραμμής. Έγινε λίγο στο γόνατο όλο αυτό για τη βασική γραμμή. Για όσους καλαμαριώτες διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται που καθυστερεί η παράδοση, εγώ θα πω ότι καλώς καθυστερεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δοκιμαστικών διαδρομών. Είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί στη βασική γραμμή είδατε τι έγινε στην αρχή. Και βεβαίως εγώ τσίριζα τότε που δεν είχαν γίνει σωστά οι δοκιμαστικές διαδρομές, μαζί με άλλους φίλους, γνωστούς και αγνώστους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δικαιωθήκαμε όλοι μας για αυτές μας τις ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι να καθυστερήσει λίγες εβδομάδες για να ολοκληρωθούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, καλά θα κάνει να καθυστερήσει. Και εδώ που τα λέμε, τρέξαν οι διαδικασίες αναφορικά με κάποια συμπληρωματικά έργα που έπρεπε να γίνουν στην Καλαμαριά. Τρέξαν οι διαδικασίες, κυριολεκτικά τρέξανε. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Δεν γίνεται να πούμε ότι δεν έκαναν και τίποτα. Οφείλουμε να το πούμε ότι τις τρέξανε. Ούτως ώστε να παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς εντός του 26. Όχι ότι είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, βεβαίως και δεν είναι.

Τώρα αναφορικά με το flyover, το έργο που μας έχει ταλαιπωρήσει από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τη βόρεια πλευρά. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος αυτής της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του έως το Μάιο του 2027. Μακάρι, διότι όπως έχω πει, με την ολοκλήρωση του flyover και εφόσον έχει παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς, τότε θα δούμε και τα ωφέλη, τα πραγματικά ωφέλη του μετρό στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, διότι τώρα με τα έργα στον περιφερειακό είναι πιο επιβαρημένο το κέντρο, κακά τα ψέματα, και δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτή την αποφόρτηση στο κυκλοφοριακό που θα νιώθαμε εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με το flyover. Βεβαίως και δικαιώνονται όλοι όσοι έλεγαν μην ξεκινήσει το flyover πριν την ολοκλήρωση του μετρό, αλλά ξέρετε, σε αυτή τη χώρα άλλο ζητάς και άλλο παίρνεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

28η ημέρα του Ιούλη, καρφωμένη εδώ στον Φλέας 99,4 και πουθενά αλλού, μέχρι νεότερας. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρυθμίση του ήχου. Τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή. Έτσι, κάτι τέτοια μας κάνει και ξέρετε μου φεύγει μετά όλη η διάθεση να μιλήσω για το Μητσοτάκι. Έλα να τα ακούσουμε λίγο, άντε.

0: κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός τον επόμενο μηνό με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης στη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο. Ήταν η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και εξυγχρονισμού. Αν έχουμε Μητσοτάκη από Λέρο, παρακαλώ κύριε Πανάριδε, να τον ακούσουμε. Αν δεν σας πειράζει, ναι, ελάτε.
1: Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
2: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είναι χάρη γιατρό του ΕΣΥ, που παρά τις δυσκολίες, με αυταπάρνηση επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντά του στο ακριτικό νησί και τελικά προσελήφθη.
3: Για να κάνει έναν άνθρωπο να φύγει από την Αθήνα και να το αγωγητεύσει στο μέρος. Εμένα με βοήθησε την πρώτη μέρα.
2: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις κατασκευής σύγχρονης και οικολογικής μαρίνας δυναμικότητας τουλάχιστον 70 σκαφών.
4: Ο χωριάς είναι
5: για να έχουμε, όσο το δυνατόν τη χαμηλότερη περιβαλλοντική όχληση.
2: Μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πρώτους Τούρκους τουρίστες που την επισκέφθηκαν.
6: Are you having a good time here?
7: Yes, very much so.
6: Okay, everything okay? You parked well? It's brand new, that's why, huh?
7: Yes, we're one of the first people to use it.
6: Very good. Well, happy that you used it, huh? Glad you enjoy it. Take care.
2: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού του Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην ισιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Καλά, αυτή την προφορά του Μητσοτάκη την... από Τέξας πλευρά, ας πούμε, δεν νομίζω τώρα να μην αισθανθήκατε κι εσείς κάπως που ακούσατε το Μητσοτάκη να μιλάει αλλά καουμπόι σε ένα πράγμα. Μιλώντας με τους Τούρκους τουρίστες, τονίστηκε αυτό το πράγμα από το δελτίο της ΕΡΤ, τους Τούρκους τουρίστες.

τη θέση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη η οποία δεν επιθυμεί την ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, διατύπωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινημάτων Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά. Όπως είπε, το Πασόκ έχει ένα καθαρό προσανατολισμό, την ανάδειξη ενός προοδευτικού πολιτικού σχεδίου. Καλό είναι λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, όταν έχετε βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το αναδεικνύετε αυτό το πολιτικό σας σχέδιο, δίχως να μένετε κολλημένοι. Σε όλα αυτά στα οποία μένετε κολλημένοι ως κόμμα και κυρίως ο πρόεδρός σας τα τελευταία 2 χρόνια, θα σας κάνει καλό να γνωστοποιήσετε στον κόσμο το πολιτικό σας σχέδιο. Φιλικά, Λαζαρός Λαζάρου. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.

την πρόταση για νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο ίδιος είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε, λέει, νέα μεταπολίτευση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

πραγματικότητα. Ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί οι υπηρεσίες δεν δουλεύουν. Και τέταρτον, δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Και λογοδοτεί σε εκείνους που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Ποια είναι η αξιωματική αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση? Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει ίδια δικαιώματα και δικαιούται ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Στο Μαρούσι και στην Τήλο. Στο Κολωνάκι και στα Άγραφα. Γι' αυτό το σχέδιο Αριστοτέλης δεν είναι απλά μία μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι, όπως προείπα, η πρώτη μεγάλη πράξη της νέας μεταπολίτευσης και εκτός από τις τέσσερις αυτές αρχές, στις οποίες διέπεται, σας είπα τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται, στις περιφέρειες, στους δήμους με μητροπολιτικές αρμοδιότητες και σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αναγέννηση των κυττάρων της αυτοδιοίκησης, των κυττάρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας ξεκινήσουμε αναλυτικά από τις περιφέρειες. Καμία ευρωπαϊκή χώρα, φίλες και φίλοι, δεν αναπτύχθηκε επειδή όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν στην πρωτεύουσά της. Καμία ευρωπαϊκή χώρα. Αναπτύχθηκε επειδή κάθε περιφέρεια είχε το δικό της ρόλο, τη δική της ταυτότητα, το δικό της σχέδιο. Σήμερα, δυστυχώς, οι περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας είναι στην αναμονή. Περιμένουν χρηματοδοτήσεις, περιμένουν εγκρίσεις, περιμένουν αποφάσεις, περιμένουν την Αθήνα, με δύο λόγια. Έτσι όμως δεν οικοδομείται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι αναπαράγεται η εξάρτηση. Αυτός είναι ο λόγος που η αποκέντρωση για μας δεν είναι απλώς διοικητική επιλογή.

Καλά, και πάλι θα κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι, διότι αυτά τα ωραία λόγια ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών στην Αθήνα και ότι ειδικά η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση ακούει και περιμένει τα ψίχουλα της Αθήνας για να μπορέσει να λειτουργήσει, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Την αναγκαιότητα ότι πρέπει αυτό να αλλάξει, επίσης το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από ανθρώπους που τα έλεγαν πριν αναλάβουν την εξουσία, βεβαίως. Διότι όταν την αναλάμβαναν, κάναν ακριβώς το αντίθετο. Και τι να τα κάνω εγώ τα ωραία λόγια ότι θέλουμε ισχυρή και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση, αφού δεν συμβαίνει ποτέ. Ποτέ. Εξάλλου και ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να δώσει αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν το έκανε. Εγώ πάντως τώρα, μιας και μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, αναρωτιέμαι. Θυμάται κανείς ότι ο Καλλικράτης, ο οποίος συνένωσε τους Δήμους της Ελλάδας και τους μετέτρεψε ουσιαστικά σε τέρατα, ότι ήταν μνημονιακό, καθαρά μνημονιακό μέτρο, ήταν υποχρεωτικό από τους δανειστές μας το κάνουμε.

Και ότι ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρξει αυτή η αποκόλληση. Μικρών δήμων μεταξύ τους. Έτσι λέω εγώ τώρα, διότι ξανά θα το πω ότι το έργο, το μέτρο αυτό ήταν μνημονιακό. Ουσιαστικά υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε το χάρτη της Ελλάδας τότε. Επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου.

Όχι, αν όσοι ζείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Είναι διότι το Καλλικράτης το μόνο το οποίο έκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν ότι συνένωσε το Δήμο Θεσσαλονίκης με το Δήμο Τριανδρίας. Πιστέψε με ότι οι κάτοικοι της επαρχίας Λαγκαδά βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Διότι ο Καλλικράτης συνένωσε τους 11 Δήμους επαρχίας σε δύο. Αλλά βέβαια τώρα αυτά όλα αυτά είναι ευχολόγια μαζί με τα δικά μου λόγια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Πάμε να δώσουμε βήμα στην Παμακεδονική των Ηνωμένων Πολιτειών, μέλος του υπάτου συμβουλίου της Παμακεδονικής, αυτού του εκπληκτικού φορέα που έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο στη χώρα μας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάμε σήμερα?
1: Σήμερα διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο όσο αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ήθελα να αναφερθούμε, αναφέρονται στο ρόλο της Σερβίας, το πώς μπλέκονται όλα με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Με ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω, λέτε.
1: Ναι, γιατί έχει μουσική, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
0: Ελάτε κύριε Παπαδόπουλε, σας ακούω.
1: Λοιπόν, ναι. Υπάρχει λοιπόν μία ομάδα η οποία ονομάζονται οι Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων και να το αναλύσουμε λίγο. Η Ιταλία, η οποία βέβαια δημιούργησε την Αλβανία το 1913, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Αυστρία, Τσεχία, Κροατία και Σλοβενία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γεωγραφικά η Κροατία και η Σλοβενία βέβαια ήταν ουσιαστικά η πρώην Ιουγκοσλαβία, η Αυστρία είναι λίγο παραπέρα, ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ιταλία είπαμε δημιούργησε την Αλβανία, η Ελλάδα δεν ξέρω πού κολλάει. Το ενδιαφέρον όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια.
0: Πού κολλάει η Ελλάδα, τι εννοείται? Η Ελλάδα δεν είναι στα Βαλκάνια. Γιατί
1: όχι,
0: το λέτε?
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Είπα, συγγνώμη, οι Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, Λάζα, αλλά έχει μουσική συνεχώς και δεν ακούω.
0: Ελάτε, δεν σας τέει η μουσική, κύριε Παπαδόπουλε. Ελάτε, εγώ μια χαρά σας ακούω. Απλά ελάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν. Οι Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη είναι η Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Αυστρία, Τσεχία, Κροατία και Σλοβενία. Τώρα, το πώς είναι φίλοι δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί? Διότι τα Δυτικά Βαλκάνια καταρχήν συμπεριλαμβάνουν το Κόσοβο, το οποίο δεν έχουν αναγνωρίσει η Ελλάδα και η Σλοβακία από αυτούς τους φίλους. Επομένως, όταν είσαι φίλος μιας γεωγραφικής ομάδος κρατών και δύο από αυτούς τους φίλους δεν αναγνωρίζουν ένα από τα κράτη, αυτό είναι ήδη πολύ περίεργο. Η Κροατία και η Σλοβενία, ιδιαίτερα η Κροατία, έχουν εχθρικές σχέσεις με τη Σερβία, αλλά είναι φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία Δυτικά Βαλκάνια ανήκει η Σερβία. Η Σλοβακία δεν αναγνώρισε το Κόσοβο, έχει πολύ καλές σχέσεις όπως και η Τσεχία με τη Σερβία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη και αναφέρθηκα σε αυτό και άλλη φορά. Όταν λοιπόν η Ελλάδα αναφέρεται ότι είναι στους φίλους των Δυτικών Βαλκανίων αλλά καταρχήν δεν αναγνώρισε το Κόσοβο, δεν πρέπει να επιτρέπεται καν ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Σλοβακία, όπως είπα, η οποία δεν αναγνώρισε το Κόσοβο, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους φίλους. Δεν μπορεί να είσαι φίλος κάποιου και να μην τον αναγνωρίζει σαν κράτος. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη κατάσταση όσο αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική και συμπεριλαμβάνεται τα Σκόπια, που είναι βέβαια το κύριο θέμα μας, διότι έχει μπει μέσα στον παράγοντα αυτή τη στιγμή η Ουκρανία και η Μολδαβία. Γίνονται λοιπόν ζυμώσεις μέσα στην Ευρώπη ανάμεσα στους φίλους και στους μη φίλους. Έχουμε λοιπόν φίλους της Ουκρανίας και άλλους που δεν είναι φίλοι της Ουκρανίας, οι οποίοι θέλουν τώρα να προωθηθεί η Ουκρανία, η Ουκρανική εισδοχή ενδεχομένως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρακαμφθούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο παράγοντας όμως που περιπλέκει τα πάντα είναι η Σερβία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν να βάλουν την Ουκρανία μέσα μπλέκονται με την Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίοι θέλουν τη Σερβία μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν ένα puzzle, αν θέλετε, ένα παιχνίδι σκάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό, στο οποίο εμπλέκονται τα Σκόπια έμεσα. Βλέπουμε όμως ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ενδεχομένως της Μολδαβίας, που έχει μείνει με 2 εκατομμύρια κατοίκους σύνολο από τα 3, περιπλέκει πλέον τα πάντα. Έχουμε λοιπόν τους Βούλγαρους, οι οποίοι από κάθε πρακτική πλευρά έχουν βάλει βέτο στα Σκόπια. Έχουμε τον παράγοντα Ουκρανίας, η οποία βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα ανάμεσα στους φίλους και στους όχι φίλους, οι φίλοι των οποίων μερικοί αναγνωρίζουν κάποια κράτη, μερικά όχι, και υπάρχει ένα τεράστιο αλαλούμ. Ήθελα λοιπόν να σας δώσω ένα update, αν θέλετε, μία δεν ξέρω ακριβώς στα ελληνικά, μία ανασκόπηση το που είναι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, διρυμένη σε πολλές ομάδες όσο αφορά το τι θα κάνουμε τα Δυτικά Βαλκάνια και τα Σκόπια. Και έχουμε τους φίλους εμείς που δεν αναγνωρίζουμε το Κόσοβο, αλλά είμαστε φίλοι, και οι Σκοπιανοί μας έχουν τέλος πάντων εξευτελίσει, αλλά είμαστε φίλοι, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και στη Βουλή, όχι μόνο τα σπιτάκια ανακύκλωσης και διάφορα άλλα θέματα. Και ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά τεράστιο θέμα.
0: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, θα σας δώσω ένα σχόλιο εφόσον ολοκληρώσετε. Ελάτε.
1: Ναι, για μένα το πρώτο θέμα, γιατί πριν ολοκληρώσω, είναι πρέπει να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του όρου Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον, όπως είπα, θεωρώ ότι αυτό είναι παράνομο σαν έννοια, διότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει, και πολύ καλά κάνει και δεν αναγνωρίζει, το Κόσοβο. Αυτό είναι λοιπόν το μεγαλύτερο θέμα για μένα αυτή τη στιγμή. Το πώς έχει μοιραστεί η Ευρώπη στους φίλους της Σερβίας, στους φίλους της Ουκρανίας, στους φίλους των Δυτικών Βαλκανίων που είμαστε εμείς, και υπάρχει ένα
0: τώρα,
1: τεράστιο...
0: Έχω αντίρρηση. Διότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, από τους μεγαλύτερους παίκτες στα Βαλκάνια, να μην έχει λόγο σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δι της εισδοχής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Εντάξει, όπως είπατε, μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Okay, δεν είμαστε. Δεν αναγνωρίζουμε το Κόσοβο, και καλά κάνουμε που δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Φυσικά.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε λόγο όμως. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες των Βαλκανίων, έτσι και αλλιώς, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Φυσικά. Ναι, μα δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
0: Οπότε λοιπόν, πού είναι η ένστασή σας, ότι δεν πρέπει να μας αποκαλούν φίλους επειδή δεν αναγνωρίζουμε το Κόσοβο? Εντάξει, ας μην μας αποκαλέσουν. Καταρχήν δεν είναι καν δικό μας πρόβλημα, αυτό είναι των άλλων. Ελάτε.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταρχήν δεν είμαστε φίλοι ούτε των Σκοπιανών, ούτε του Κοσόβου, ούτε των μουσουλμάνων της Βοσνίας, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Επομένως, το να μιλάει η Ελλάδα για να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια, έστω και έξω από τη θέμα του Κοσόβου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχουμε προβλήματα
0: φυσικά. Ένσταση. Φίλοι των Σκοπιανών, δεν είμαστε εσείς και εγώ σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι εκ του αντιθέτου από το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Έτσι.
1: Δεν τους αποκάλεσε φίλους.
0: Α.
1: Αλλά τους προτείνει να τους βάλουμε στην Ευρώπη.
0: Είστε σίγουρος ότι δεν τους αποκάλεσε φίλους?
1: Εγώ δεν τους είδα.
0: Είσαστε σίγουρος ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ Έλληνα υπουργό ή τον υπουργό των Εξωτερικών τον ίδιο να αποκαλεί φίλο τον ομόλογο, τον Σκοπιανό ομόλογο του? Είσαστε βέβαιος?
1: Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος.
0: Επειδή λοιπόν εγώ θυμάμαι, σας λέω ότι φίλοι δεν είμαστε σίγουρα εγώ και εσείς. Για όλους τους άλλους, μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά. Ελάτε.
1: Ναι, πάντως νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπες, πρέπει να έχουμε ρόλο. Ο ρόλος μας πρέπει να είναι να αποκλείουμε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει ανοιχτά μέτωπα και προβλήματα και εξευτελισμούς, αλλά Μακεδονία, ή προβλήματα με τους Τσάμιδες στην Αλβανία, ή το προτεκτοράτο της Άγκυρας στο Σαράγεβο κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν να συζητείται από την Ελλάδα η ομαδοποίηση του όρου Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει να διαλέγουμε ποιους στηρίζουμε και ποιους δεν στηρίζουμε, και ασφαλώς δεν μπορεί να έχουμε ανοιχτό μέτωπο με την Αλβανία όσο αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τους Τσάμιδες και φυσικά την ελληνική μειονότητα, με την Αλβανία, η οποία είναι επίσης προτεκτοράτο της Άγκυρας, οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας, ο Σαράγεβο είναι επαρχία της Τουρκίας, οι Σκοπιανοί μας έχουν εξευτελίσει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι όχι μόνον αισθάνομαι γελίος να βλέπω ότι στην Ευρώπη αποκαλούν την Ελλάδα μέρος των φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά νομίζω ότι πρέπει σαφέστατα η Ελλάδα να έχει ρόλο και να έχει γνώμη, φυσικά, όπως πολύ σωστά είπες, και η γνώμη πρέπει να αποκλεί Βοσνία, Αλβανία και φυσικά Σκόπια, όπου και οπουδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική. Και τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Είναι ένα τεράστιο θέμα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν αναφέρεται κανένας στη Βουλή. Δεν ξέρω αν προσέξατε, εκλογές φαίνεται θα γίνουν λίγο αργότερα από την επόμενη χρονιά, δεν θέλει κανένας στη Βουλή,
0: στην τουλάχιστον ώρα, δεξιά. Στην ώρα του θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Την γιατί ώρα που έπρεπε να. Τέλα, εντάξει. Αυτό δεν
0: το λέω. Γιατί γίνουν, αυτό, γίνουν στην ώρα του εκλογές. Γιατί να. Πρέπει να κάνουμε προώρες εκλογές πάντα σε αυτή τη χώρα. Κάνουμε εκλογές στην ώρα του.
1: Ας κάνουμε, στο κατά κάτω του συμφέρει να περιμένουν με αυτά τα χάλια που έχουν ετοιμαστεί. Τώρα βλέπω όμως ότι είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχει αναφερθεί κανένας. Όλα αυτά τα κόμματα δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, διότι βέβαια οι άλλοι βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, δεν λένε τίποτα. Ακούσατε εσείς κανένα από τα κόμματα δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει να γίνει μια εφόλους όλης της ύλης συζήτηση για την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν θα σας απαντήσω συγκεκριμένα για τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, διότι κάποια από τα κόμματα αυτά δεν το παραδέχονται καν ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχει ζητηθεί τέτοιου είδους συζήτηση. Απλά όταν βρίσκονται καμιά φορά σε τηλεοπτικά πάνελ, γενικά τα μέλη, τα στελέχη των κομμάτων, δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο, όταν θυμούνται να κάνουν μια αναφορά στα Σκόπια, την κάνουν. Όταν το θυμούνται. Όχι πάντα, όταν.
1: Μόνο στα Σκόπια.
0: Λοιπόν,
1: πουθενά τίποτα άλλο.
0: Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Επειδή είναι η τελευταία εκπομπή αυτή πριν την καλοκαιρινή Ραστόνη. Να σας κρατήσω λίγο παραπάνω σήμερα, θα μου επιτρέψετε, έτσι δεν είναι?
1: Όπως θέλεις, ναι.
0: Ωραία, οπότε θα μου επιτρέψεις να πάω πρώτα στις διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε 2 λεπτά, εντάξει?
1: Βέβαια,
0: σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
7: Εδώ είμαστε, είναι η 28η ημέρα του Ιούλη. Διανύουμε την τελευταία μας εβδομάδα πριν σας αφήσουμε για τρεις εβδομάδες, διότι θα είμαστε πίσω το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Συζητάμε βεβαίως με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, και όταν μιλάμε βεβαίως για εισδοχή των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ένας φερετζές είναι. Μιλάμε πάντοτε για τα Σκόπια και μόνο για τα Σκόπια. Κύριε Παπαδόπουλο, ελάτε, ελάτε.
8: Μα, όπως είπαμε, τα Σκόπια δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως, είμαστε οι μόνοι. Αλλά επειδή αναφέρθηκα σήμερα σε όλη αυτή την κατάσταση με τα Δυτικά Βαλκάνια, πρέπει να σκεφτούμε ότι η Τουρκία του Ερντογκάν, ο οποίος σήμερα είναι ο αντιπρόσωπος της μουσουλμανικής αδελφότητας στη Μέση Ανατολή, επίσημα νομίζω πλέον, έχει κομμάτια της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τα οποία έχει συνδεθεί στην Αλβανία και φυσικά στη Βοσνία, αλλά και μέσα στα Σκόπια. Τα Σκόπια αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, εξοπλίζονται από την Τουρκία. Ελέγχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Τουρκία, έχουν οικονομικές σχέσεις τεράστιες με την Τουρκία και φυσικά θα είναι, είναι και θα είναι πάντοτε, αν μπουν στην Ευρώπη, ένα δούριος ύπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα στην Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς που βλέπουμε, ελπίζω να βλέπουμε, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προχωράει ακάθεκτη προς τη δημιουργία μιας καινούριας αυτοκρατορίας, κατά τον οποίο το Μεσοαγείο, η Θράκη, η υπόλοιπη Κύπρος κλπ. Πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να βάλουμε κομμάτια του παζλ αυτού της νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα στην Ευρώπη, τα οποία βέβαια θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι σαν πλοκάμια για να κάνουν ό,τι μεγαλύτερη, να έχουν όσο μεγαλύτερη επιρροή γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού. Βλέπουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόμματα τα οποία αποφασίζουν με πλειοψηφία 20 με 30 ευρωβουλευτές διαφορά. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε αν η Βοσνία, η Αλβανία και τα Σκόπια είναι στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουν περίπου 30 ευρωβουλευτές, πώς αν μπορέσουν μέσω της Τουρκίας να συνεργάζονται όλοι αυτοί, θα μπορέσουν να επηρεάζουν αποφάσεις ακόμα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι άκρως επικίνδυνα και νομίζω, και έχω πει ακόμα μία φορά, ότι τα κόμματα, δεν θα πούμε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντρό κόμμα, επομένως τα δεξιά κόμματα θα πούμε, πρέπει επιτέλους να θέσουν ένα θέμα και να θέσουν αυτό το θέμα στην κεντρώα και τη σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και να πούν θέλουμε να γίνει μια πλήρη συζήτηση, όχι μόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά για τις ενδεχόμενες δραματικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Ευρώπης, εάν μπουν αυτές οι τρεις χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο, το οποίο, όπως ξέρεις, στο οποίο δεν έχει αναφερθεί κανένας.
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Παπαδόπουλο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα μπορούσατε να το έχετε ζητήσει και ως Παμακεδονική, δηλαδή να το ζητήσετε από τα κόμματα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, δεν ξέρω σε ποια αναφέρεστε, μάλλον ξέρω, απλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, να πράγματι να θέσουν ένα τέτοιο αίτημα στην κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει μια τέτοιου είδους συζήτηση στη Βουλή. Αν και θα πρέπει να σας, αν και πάλι θα σας πω εγώ, ότι τα ίδια τα κόμματα δεν το πολύ σηκώνουν το θέμα. Δεν το πολύ σηκώνουν.
8: Καθόλου.
7: Εντάξει. Κακός, βεβαίως κακός, εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν το σηκώνουν το θέμα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και πιστέψτε με ότι με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί να ακούω ανθρώπους οι οποίοι πριν από 10-15 χρόνια έσκιζαν τα ημάτια τους και ουσιαστικά εγώ θα το πω έτσι, αλίευαν ψήφους κάνοντας τους Μακεδονομάχους και σήμερα κάνουν τουμπεκί ψιλοκομμένο. Να το πω έτσι, τελείως λαϊκά, για να το καταλάβουν όλοι. Και όποιος θέλει ας έρθει να με διαψεύσει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μια χαρά είναι έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι ναι, δεν έχουν καταθέσει κάποιο τέτοιο αίτημα να κάνουν μια συζήτηση στη Βουλή. Όχι μόνο για τα Σκόπια, για τα Δυτικά Βαλκάνια εν γέννη, αλλά σας λέω ότι και πάλι στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών τους δεν ακούω τίποτα. Περιμένω να ακούσω και δεν ακούω. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια αναφορά έτσι στα πεταχτά Σκόπια ή Συμφωνία των Πρεσπών. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάλι μαζί μας στην πολιτική ζωή του τόπου, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο βεβαίως και οφείλουμε τα μέγιστα, διότι καταλάβαμε πλέον την συγγενική σχέση που έχουμε με τους Σκοπιανούς. Δεν είναι και λίγο πράγμα, ξέρετε, μετά από 50 χρόνια να μαθαίνω εγώ ότι έχω ξάδελφο στα Σκόπια, έτσι, και ότι ο Σκοπιανός έχει ξάδελφο εμένα, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, μην το ξεχνάμε.
8: Λοιπόν, ναι,
7: αφού λέμε να κάνουμε και συνάντηση, να τακτοποιήσουμε τα κληρονομικά μας τώρα. Να δούμε τι κληρονομούμε εμείς και τι κληρονομούν αυτοί. Συγγενείς γαρ, ελάτε.
8: Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπήρχαν και τα εκκλησιαστικά, η εκκλησιαστική Σκοπιανή Συμφωνία, με την οποία ο Πατριάρχης τους αναγνώρισε σαν αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, και αυτοί είπαν ευχαριστούμε, το όνομά μας από εδώ και πέρα είναι Μακεδονική Εκκλησία Παύλα, αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. Υπάρχει και αυτό το θέμα, το οποίο επίσης δεν έχει τεθεί από κανένα κόμμα στην Ελλάδα. Είναι μια καταστροφική εξέλιξη η οποία έγινε πριν 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομιμοποίηση της Εκκλησίας των Σκοπιανών παγκοσμίως μέσω του Πατριαρχείου κατά τρόπο έμεσο. Να λέμε το σωστό, ο Πατριάρχης είπε πολύ συγκεκριμένα ότι δεν δέχεται τον όρο Μακεδονία να είναι μέσα στον όρο της Εκκλησίας των Σκοπιανών, αλλά με την νομιμοποίηση που τους έδωσε σαν Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, η οποία έχει 1000 χρόνια ιστορία, τους έδωσε 1000 χρόνια ιστορία. Διότι εσύ μόλις τώρα είπες ότι είμαστε εξαδέρφια εδώ και 50 χρόνια. Ο Πατριάρχης τους έχει
7: εξαδέρφια. Όχι, το 50 χρόνια ήταν για μένα, εσύ είστε μεγαλύτερος. 70 χρόνια.
8: Ακριβώς, 70 χρόνια. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ο Πατριάρχης είναι πολύ μεγαλύτερος. Τους έδωσε 1000 χρόνια ιστορία.
7: 1000 χρόνια ιστορία, βέβαια.
8: Λοιπόν, και για να καταλάβετε τον εξευτελισμό.
7: Είμαστε αδελφοί εν Χριστώ εδώ και αιώνες τώρα, έτσι.
8: Χιλιετίες βέβαια από τα. Και εξάλλου και ο Χριστόφσκι από τα Σκόπια, τον Χριστόφσκι. Τον οποίο εμείς αποκαλούμε Χριστό, βέβαια και αυτός. Και το όρος Αραρατόφσκι ήταν στα Σκόπια. Αλλά πέραν αυτού, πρέπει ο κόσμος, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό, να γνωρίζει την καταστροφική εμπλοκή του Βαρθολομαίου, ο οποίος ναι, μεν είπε, είναι προς τιμή του αυτό, το ότι δεν δέχομαι τον όρο Μακεδονία. Αυτοί τον αγνώρισαν επιδεικτικά τελείως. Πήραν καινοτόμο αυτοκεφαλίας από το Πατριαρχείο της Σερβίας που είναι παράνομος, μέσω του Πατριαρχείου Μόσχας. Και από εκεί και πέρα δεν έγινε καμία περαιτέρω συζήτηση, επίσης δεν έγινε στη Βουλή συζήτηση. Άλλο θέμα που ήθελα να θέσω. Έχουμε το ρεζίλι της Ευρωπαϊκής Προοπτικής των Σκοπιανών, το ρεζίλι άκρος επικίνδυνο για το εθνικό συμφέρον Ευρωπαϊκής Προοπτικής Βοσνίας και Αλβανίας και Σκοπίων. Και έχουμε τις εκκλησιαστικές πρέσπες, στις οποίες δεν αναφέρθηκε κανένας. Και σας υπενθυμίζω ότι πρόσφατα ο Βαρθολομαίος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εκκλησιαστικές πρέσπες αυτές, που τους έδωσε 1000 χρόνια ιστορίας, τον χειροκροτούσαν όλοι όρθιοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν θέματα και νομίζω ότι είναι καλό να τα θέσουμε και ο καθένας σας κρίνει. Εμείς πάντως το λέμε, γιατί σχεδόν κανένας που μίλησε στην Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή ιδέα το τι έκανε ο Βαρθολομαίος. Απλώς τον χειροκροτούσαν.
7: Θυμάμαι κάποια στιγμή ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος, νομίζω ότι ήταν το 2004, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει μια αναφορά στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί και τότε κάναμε εκπομπές μαζί. Λοιπόν, και είχε μιλήσει, είχε πει ότι η Μακεδονία είναι μια και ελληνική. Το είπε έτσι στο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός μετά από τα εγγένεια της εκθέσεως, από τις μέρες που είναι θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία, διότι είναι ακριβώς η εκδήλωση στην οποία κάνει τις εξαγγελίες του οικονομικού έτους ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είχε μιλήσει ο Άνθιμος τότε και είχε πει αυτό πράγμα και έσπευσαν τότε να κατηγορήσουν τον Άνθιμο ότι ανακατεύεται στα πολιτικά όντας αρχιεπίσκοπος. Ουδής δεν είπε ότι, ξέρετε, το πρόβλημα της ονομασίας των Σκοπίων έχει και εκκλησιαστική προέκταση, διότι προφανώς δεν το ήξεραν. Και όταν ο μακαριστός Άνθιμος μίλησε σε αυτό, είχε το δικό του γκαϊλέ τότε. Έλατε.
8: Το θέμα δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό στο να λες ότι η Μακεδονία είναι μία ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία περιοχή της Ελλάδος, είναι μία μόνο περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο που ονομάζεται Μακεδονία και είναι μία περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
7: Υπάρχει, λοιπόν, δεν είναι μία, είναι δύο. Είναι και η Μακεδονία του Αμαζονίου. Άμα το ψάξετε θα τους βρείτε τους Μακεδόνιους του Αμαζονίου που είναι γλυκύτατοι. Βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τον Μακαλέξανδρο ή...
8: Και στο Οχάιο υπάρχει Μακεδονία του Οχάιο, στην πολιτεία του Οχάιο.
7: Αν κάνετε μια μικρή αναζήτηση θα τους βρείτε τη Μακεδονία του Αμαζονίου. Είναι ένα χωριό στον Αμαζόνιο ουσιαστικά, μια περιοχή με γλυκύτατους ηθαγενείς οι οποίοι μένουν μάλιστα πάνω στα δέντρα, δεν μένουν στο...
8: Μακεδονικά δέντρα. Εντάξει, που είναι μακεδονικά. Πάντως είναι, να σου πω εγώ κάτι πολύ πιο φρικτό από αυτό. Ξέρετε ότι υπήρξε περίπτωση στην οποία από την Ελλάδα είπαν σε παρμακεδονική να μην λέτε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, μας δημιουργείται πρόβλημα. Το γνωρίζετε αυτό? Η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω πρώτα, είπε σε... Ακριβώς. Να μην λέτε, μας είπαν, σε εμάς τους ομογενείς, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, δημιουργείται προβλήματα. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα κόμματα τώρα, τα δεξιά κόμματα, είπαμε η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα πλέον, λοιπόν, οι οποίοι δεν λένε τίποτα. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία δεν κάνει τίποτα. Έχουμε μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση αναβίωσης της Νεοοθωμανικής Αυτοκρατορίας με τρεις παράγοντες στους οποίους στηρίζουμε εμείς να μπουν στην Ευρώπη και να έχουμε την Τουρκία μέσα στην Ευρώπη μέσω αυτών και δεν ασχολείται κανένας. Και ασχολούμαστε με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τις υποκλοπές, ιστορίες, το ΠΚΠ, τον ΦΡΑΠΕ κτλ. Λοιπόν, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που γίνεται και τουλάχιστον εμείς έχουμε την δυνατότητα και τη θέληση να μιλάμε για αυτά τα θέματα και όποιος μας ακούει, ελπίζω να μας ακούει και να σκέφτεται γιατί άλλοι δεν μιλάνε για τίποτα από αυτά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ προβληματικό.
7: Ελάτε να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, κύριε Παπαδόπουλε. Θα λείψουμε τις τρεις εβδομάδες να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Θα είναι μικρή ανάπαυλα έτσι και αλλιώς, δεν θα είναι μεγάλη. Διότι η επικαιρότητα είναι καυτή και δεν μπορεί να λείψουμε για περισσότερο. Μήπως, έλεγα χθες, μήπως επιστρέψουμε και νωρίτερα, καμιά εβδομάδα νωρίτερα. Θα το δω αυτό.
8: Ναι, θέλεις, ναι, εγώ θα είμαι πίσω τέλος Αυγούστου έτσι και αλλιώς.
7: Έτσι και αλλιώς, εσείς είσαστε πάντοτε στις επάλξεις, το ξέρω αυτό. Σε τρεις δεκαετίες είμαστε παρέα, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις δεκαετίες είμαστε παρέα.
8: Μεγάλωσες.
7: Εσείς μεγαλώσατε, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ έχω μείνει φρεσκαδούρα, τζόβενο.
8: Φρεσκαδούρα.
7: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Γεια σας.
7: Καλό βράδυ.
8: Γεια σας.

0: πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Λίγο να γνωρίζετε και να γνωρίζουμε όλοι μας το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται και πίσω από την πλάτη μας πολλές φορές. Θέλω να καταστήσετε σαφές στην συνείδησή σας ότι όταν ακούτε για Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο που θα σκέφτεστε είναι ότι ό,τι γίνεται είναι για τα Σκόπια, για κανέναν άλλον. Ούτε καν για την Αλβανία. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα και να το θυμόσαστε. Και δεν το λέω προσπαθώντας να προπαγανδίσω το οτιδήποτε. Μέχρι εδώ όμως, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου ομιλών. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

στροφές και σας βλέπω έτσι όπως πάει να αρχίζω πάλι τις καταστροφές. Ψυχολογικά με έχουν φορτώσει χίλια δυο προβλήματα πολλά και σας βλέπω έτσι όπως πάει να σας κάνω λαγιά για καρφιά θα σας πάρει όλους.

Στο μυαλό μου έχω μια δόλωση και δεν σκέφτομαι άλλο καθαρά. Και θέλω κάθε ώρα που περνάει να σας βάλω σ' όλους

φορτώσει χιλιάδιο προβλήματα πολλά. Και σας βλέπω έτσι όπως πάει, να σας βάλω σ' όλους μια φωτιά. Θα σας πάρει όλους και θα

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λάς 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις. Μα το μυαλό σου

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σαν την ψυχή της ξεβαμένη που έβλεπε τον σκυρό πελάτη, σ' όσους της γύριζαν.

όνειρα χρόνια μετρημένα σε ένα κρεβάτι ξεχασμένα και μια υπόσχεση εκείνη που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν αγκούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν αγκούπρο. Ματώνω γιατί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.